Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα 2 του μήνα, δεύτερη μέρα του χειμώνα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε όπως καθημερινά, εδώ στο πρωινό ραντεβού μας, στη συχνότητα του ρυθμού, Greek Breakfast Show με Στράτο Ταλίδη, μέχρι τις 1 παρά κάτι μαζί παρέα. Όπως είπαμε λοιπόν, δεύτερη μέρα του Ιούνιου, με το θερμόμετρο να φτάνει σήμερα εδώ στη Μελβούρνη περίπου τους 14 βαθμούς. Μάλλον 14 έχει τώρα, θα φτάσει τους 17. Βροχερό το τοπίο του καιρού. Και σήμερα και αύριο και την Παρασκευή και το Σάββατο. Την Κυριακή ίσως σταματήσουν οι βροχούλες. Καλημέρα σε όλες τις πολιτείες, καλημέρα στην Αδελαΐδα που αυτή τη στιγμή έχει 15 βαθμούς, θα φτάσει 17 το θερμόμετρο και εκεί βροχές. Καλημέρα στο Μπρίσμπεν με σύννεφα, στους 24 σήμερα θα φτάσει. Στην Καμπέρα βρέχει στους 13 το θερμόμετρο, θα φτάσει στην ανώτερη θερμοκρασία, 4 το πρωί, κρύο. Ντάργουιν στους 31, βροχές στο Χόμπαρτ στους 14, στο Πέρθ 15 με βροχές και εκεί. Βροχές και στο Σίδνεϊ στους 20 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο. Καλημέρα σε όλους τους αγαπημένους, όπου και αν βρίσκεστε. Είτε βρίσκεστε στην Μελβούνη και τη Βικτόρια, είτε στην Αυστραλία, είτε είστε στην πατρίδα μας. 22 βαθμούς στην Αθήνα αυτή την ώρα. Η Θεσσαλονίκη έχει 22. Μπήκε το καλοκαίρι εκεί, εδώ μπήκε ο χειμώνας. Διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ μικραίνει η μέρα, εκεί μεγαλώνει η μέρα κι άλλο. Αν μεγαλώνει κιόλας, δεν ξέρω. Μπορώ να λέω

Λοιπόν, έχουμε γιορτές σήμερα. Χρόνια πολλά στον Νικηφόρο, στην Νικηφόρα και στον Ερασμό. Πολύχρονη. Σήμερα να σας πω ότι είναι Διεθνή ημέρα εργατριών του τι. Διεθνή ημέρα εργατριών του σεξ. Και δεν το λέω έτσι για να κάνουμε πλακίτσα. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουνίου. Είναι ως φόρος τιμής στις εργάτριες του σεξ όλου του κόσμου για τις καλύτερες συνθήκες δουλειάς σε ένα χώρο που βασιλεύει η εκμετάλλευση, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, να σας πω ότι όλα ξεκίνησαν στις 2 Ιουνίου του 1976 όταν περισσότερες από 100 εργάτριες του σεξ κατέλαβαν την εκκλησία του Αγίου Νικητίου, έτσι λέει εδώ, στην πόλη Λιόν της Γαλλίας για να προσελκύσουν την προσοχή της τοπικής κοινωνίας για τις απάνθρωπες συνθήκες. Εγώ να σας πω ότι έχω ιδιαίτερη έτσι συμπάθεια σε αυτές τις γυναίκες. Είναι το πιο αρχαίο επάγγελμα στον κόσμο. Τουλάχιστον αυτές είναι εργάτριες του σεξ, θα το πω έτσι. Αλλά δεν είναι εργάτριες του σεξ στην ψυχή, όπως είναι κάποιοι άλλοι ή κάποιες άλλες, έτσι, γιατί πλέον δεν ξεχωρίζουμε τα φύλλα. Αυτό το επάγγελμα που κάνουν είναι πολύ σημαντικό για την κοινωνία μας, για διαφόρους λόγους, όπως καταλαβαίνετε. Anyway, είναι η μέρα της δημοκρατίας στην Ιταλία. Είναι η μέρα του παιδιού στη Βόρεια Κορέα. Η μέρα του πατέρα στη Λιθουανία, η μέρα του δασκάλου στην Ουγγαρία, η μέρα επιζώντων του καρκίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημαντικό. Η μέρα των ψαράδων στην Ισλανδία, εντάξει, εκεί μόνο ψαράδες έχει. Η μέρα καθαρισμού των αχτών στη Ρωσία. Και είναι η μέρα του Χρήστο Μπότεφ στη Βουλγαρία, τιμάται ο ποιητής, λέει και εθνικός ήρωας. Οκ.

Να σας πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1940 ο Κωνσταντίνος Βου, ο τελευταίος, λέει, βασιλιάς της Ελλάδας. Να θυμίσω, πέθανε νομίζω πριν 3 χρόνια.

Καλημέρα Διονυσάρα. Καλημέρα παλικάρι. Λοιπόν, μια και έστειλε ο Διονύσης τις καλημέρες του, να σας πω ότι μπορείτε πολύ εύκολα, πολύ απλά να δείτε, να μάλλον να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω της σελίδας μας στο www.rythmos.com.au, όπου εκεί δεν θα βρείτε μόνο το chat, εκεί θα βρείτε το αγαπημένο ραδιόφωνο, εκεί θα βρείτε όλη την δισκογραφία, εκεί θα βρείτε φυσικά τις αγαπημένες εκπομπές σε επανάληψη και όχι μόνο, τα podcast του ρυθμού θα τα βρείτε στη σελίδα μας. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε στο www.rythmos.com.au και να τα βρείτε όλα. Τώρα για εσάς που είσαστε έτσι πιο πολύ το NAP, και καλά θα κάνετε, κατεβάστε την εφαρμογή του ρυθμού, ρυθμός Radio, αν έχετε συσκευές από το Apple Store, αν έχετε συσκευές Android από το Play Store. Είσαι πολύ δυνατός. Δεν ξέρω, λέει, τι σήμερα τη μέρα είναι. Πάντως για μένα είναι μια μέρα ξεχωριστή. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο τρίτος μου ο γιος, ο Νικολάκης. Έχει γενέθλια, να το χαίρομαι. Να χαίρεσαι τον Νικολάκη, παλικάρι μου. Τρίτος είναι αυτός. Ο πρώτος, ο μεγαλύτερος, έτσι. Να τα χαίρεσαι. Μακάρι όλοι να ήταν σαν και σένα και να κάνανε τρία και τέσσερα παιδάκια. Μπράβο σου, παλικάρι μου. Μεγάλη προσφορά σου. Πριν πάω σε τηλεφωνικές γραμμές, 70-74-88-60, το τηλεφωνό μας 70-74-88-60, για εσάς που θέλετε να πάρετε, να πείτε την καλημέρα, να κάνετε κάποια παρέμβαση, βασικά να πείτε αυτό που θέλετε.

0: Φυσικά η άσχημη είδηση που έρχεται από χθες είναι ο θάνατος, βαρύ το πένθος γενικά στην Ελλάδα και τον ελληνικό αθλητισμό. Μόλις 33 ετών έφυγε ο Μάριος Οικονόμου, ο πρώην παίχτης της Εθνικής Ελλάδος και της ΑΕΚ. Είχε χτυπήσει πολύ σοβαρά σε τροχείο που είχε γίνει στα Ιωάννια με τη μηχανή του. Απεβίωσε λοιπόν εχθές σε ηλικία μόλις 33 ετών, σκορπίζοντας το πένθος γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ελληνικό αθλητισμό και όχι μόνο φυσικά, όλους μας. Ασχολούμαστε, δεν ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, δεν έχει να κάνει. Μιλάμε για ένα παιδί 33 ετών που τα είχε κάνει όλα στη ζωή του και θα απολάμβανε τους σκόπους του μετά το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας. Δυστυχώς, στις τελευταίες ημέρες η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη. Μετά το τροχείο, όπως σας προείπα, με τη μηχανή του στα Γιάννενα, νοσηλεύονταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση στην εντατική. Τελικά δεν άντεξε το παλικάρι. Να έχει καλό παράδοσο. Έλα Παολίνα, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα σου, καλημέρα, καλημέρα. Τι κρίμα.
0: Κρίμα, πολύ κρίμα τώρα, άστο τώρα.
1: Πάρα πολύ κρίμα. Να φεύγουν και νέοι. Πόσο ήταν, 33.
0: 33 ετών, ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ελλάδος, της ΑΕΚ.
1: Της ΑΕΚ, κρίμα.
0: Κρίμα, το μόνο κρίμα.
1: Κρίμα μόνο αυτός και ο άλλος που την έριξε πόσες μαχαιριές στη Καλαμάτα. Τι κρίμα, τη γυναίκα.
0: Αυτά όλα χτυπάνε καμπανάκια από πριν, αλλά δεν μιλάει κανένας, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάει κανένας, δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό. Α, τη σκότωσε, λέει. Ακούγαμε, λέει, όλο αυτόν τον καιρό φωνές, χτυπήματα, την έδερνε, λέει. Και τι κάνατε, ρε, γύρω-γύρω.
1: Ναι, ήταν αγαπημένο αντρόγυνο.
0: Ποιο ήταν αγαπημένο, καλέ, αφού έβγαζε τη ζώνη και τη χτύπαγε τη γυναίκα. Τι αγαπημένο, και τα παιδιά δίπλα.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι να πούμε.
0: Είναι οι μάγκες αυτοί.
1: Να φύγει από τη ζωή, να είναι άρρωστη γυναίκα άλλο, αλλά να τη πάρει τη ψυχούλα τη. Τι κρίμα.
0: Ναι, γιατί θεωρούν τη γυναίκα χτύμα τους κάποιοι και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Πάρα πολύ αυτοί. Έτσι έχουν μάθει τη μάνα τους, να πούμε. Νομίζουν ότι η γυναίκα είναι δικιά τους. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι δικιά σου καμία γυναίκα.
1: Όχι. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα, είπες?
0: Ένας ακροατή, ο γιος του.
1: Α, εγώ νόμιζα ο γιος.
0: Ο γιος του.
1: Να είναι καλά, να τα εκατοστήσει, χρόνια του πολλά. Και αυτά σήμερα δεν ζεσταίνεται ούτε σαλόνι, τίποτα. Παγωνιά.
0: Παγωνιά,
1: Παγωνιά, μεγάλη παγωνιά. 3 η ώρα εγώ έβαλα τη χύτα πάνω, το δωμάτιο ήταν παγωμένο. Στάθηκε ωραία και με πήρε ο ύπνος.
0: Εντάξει.
1: Τι να κάνουμε.
0: Πάντως εχθές η αλήθεια είναι ότι μπορεί να έχει 11, 12, 13 βαθμούς, αλλά το feeling που είχε ήταν λες και ήταν 6-7, να πούμε. Είχε μια παγωνιά περίεργη.
1: Πάρα πολύ. Και εγώ είμαι κοντά στο παρκάκι και δεν έχω δίπλα έτσι ανθρώπους με οποίες να... Ο αέρας, και ένας αέρας που φύσαγε. Τι να πω, τέλος πάντων.
0: Τι να πεις,
1: καλά
0: τι
1: που
0: να πεις.
1: Έχουμε και τις χύτες και αυτό είναι. Και αυτά εσύ...
0: Έγινε, Λίνα μου, να είσαι καλά.
1: Α, τις καλημέρες μου εχθές. Στην, αυτή δεν είπα, στην Στέλλα μας, να είναι πάντα καλά. Με την Άννα μας. Τους άλλους είπα εχθές. Να είναι πάντα καλά όλος ο κόσμος.
0: Γεια σου, Λίνα.
1: Γεια σου, Στράτο μου, γεια.
0: Bye bye.
1: Bye.
2: Πρώτη φορά στα μάτια σου το δάκρυ είδα κι ειλικρινά λυπήθηκα πολύ. Τα μάτια σου

0: Διάβαζα ότι ένα στα τέσσερα άτομα, λέει, με φυσιολογικό δείχτη, έτσι, μάζα σώματος, μπορεί να τον βλέπουμε φυσιολογικό, αλλά μπορεί να έχει, λέει, κλινική παχυσαρκία σύμφωνα με νέα έρευνα. Ερευνητές λοιπόν από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας και οι συνεργάτες τους εξέτασαν τις σωματικές μετρήσεις και τα στοιχεία για προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την παχυσαρκία σε περισσότερους από 5.500 ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαπίστωσαν ότι περίπου το 26% πληρούσε τα κριτήρια για κλινική παχυσαρκία, παρόλο, λέει, που δεν θα ταξινομούνταν ως τέτοια με βάση το σώμα τους.
1: Στο πρόσωπό σου

0: τη χάνεις.
1: Σχεδόν λοιπόν το 70% των ενηλίκων στην Αυστραλία ζουν με υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία σύμφωνα με στοιχεία του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Υγείας και Πρόνοιας. Να σας πω ότι αυτό το ποσοστό έχει παραμείνει σταθερό από τα τέλη της δεκαετίας του 2010, αλλά θα μπορούσε να είναι υψηλότερο από ό,τι αναφέρεται σήμερα, εάν η παχυσαρκία λεγόταν με βάση κριτήρια πέρα, λέει, του Δέλτα MC. Η αλήθεια είναι, με όλα αυτά, με όλες αυτές τις τροφές που υπάρχουν, τα φαγητά που βρίσκεις, ειδικά τις βραδινές ώρες, ειδικά για τους νέους μιλάμε τώρα, οι πιθανότητες τα παιδιά μας να είναι παχύσαρκα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Όλα αυτά τα κατεργασμένα ζάχαρα και αυτά που τρώνε στα μπέργκερ, γενικά σε αυτές τις τροφές που παίρνουν τα fast food γενικότερα, το γρήγορο φαγητό, είναι το χειρότερο, φυσικά το ξέρουμε, φυσικά τα τρώμε, αλλά μιλάω τώρα για τα παιδιά μας. Η αλήθεια είναι αυτή,

0: Τραμπ προσπαθεί να κάνει την εκεχηρία περισσότερο από όλους από ό,τι φαίνεται, να τη τηρήσει και να συμφωνήσουν. Τώρα κάποια νέα ρεπορτάζ λένε ότι είχε πολύ έντονο διάλογο με τον Νετανιάχου και από ό,τι ανακοίνωσε ο Τραμπ, Ισραήλ και Χεσμπολάκ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά. Έτσι ανακοίνωσε ο Τραμπ. Δεν νομίζω, δεν είμαι τόσο σίγουρος αν οι Ισραηλοί θα πετύχουν κάτι τέτοιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε σε ανάρτησή του ότι ο Νετανιάχου ακύρωσε επιχείρηση στη Βηρυτό έπειτα από παρέμβασή του, ενώ υποστήριξε ότι και η Χεσμπολάκ δεσμεύτηκε να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Αυτά είναι καλά νέα. Μέχρι να αντιστραφούν τα νέα.
1: Και θα μας σκοτώσει ξαφνικά.
0: Στην Ελλάδα έχουμε δημοσκοπήσεις επί δημοσκοπήσεων μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων.

0: λιγάνια.
1: Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε εδώ πέρα τα προβλήματα τα δικά μας.
0: Προσέχω όμως, θα αναποτομός ο δρόμος.
1: Νέα δεδομένα δείχνουν, λέει, ότι ορισμένοι ειδικοί χρεώνουν στους ασθενείς χιλιάδες δολάρια περισσότερο από άλλους για συνήθεις διαδικασίες. Οι Αυστραλοί λοιπόν καλούνται να κάνουν μια έρευνα αγοράς πριν κλείσουν ραντεβού για χειρουργείο, με νέα δεδομένα να αποκαλύπτουν ότι ορισμένοι ειδικοί χρεώνουν χιλιάδες επιπλέον χρήματα για απλές επεμβάσεις. Η κυβέρνηση τους έχει πλέον, λέει, στο στόχαστρο. Ανακάλυψαν τεράστιες διαφορές στις χρεώσεις των ειδικών για κοινές διαδικασίες σε όλη τη χώρα. Για μια χειρουργική επέμβαση καταράκτη, οι τυπικές χρεώσεις είναι περίπου 500 δολάρια. Ορισμένοι ασθενείς χρεώνονται περισσότερο από 1.800, παρακαλώ. Οι αντικαταστάσεις, ξέρω εγώ, και κάποιες, έτσι, κάποια χειρουργία στο γόνατο ή στο ισχύο κοστίζουν συνήθως, λέει, πάνω από 1.000 δολάρια. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί χρεώνουν περισσότερο από 5.000 δολάρια. Μιλάμε για τεράστιες διαφορές, έτσι. Οι αφαιρέσεις αμυγδαλών, λέει, κοστίζουν συνήθως 850 δολάρια, α ορισμένες χρεώνουν περισσότερο από 2.000 δολάρια. Βαράνε στο ψαχνό, όπου σου πιάσει. Η κυβέρνηση παραδέχεται ότι οι αμοιβές των ειδικών έχουν γίνει μια έχουν έτσι αυτή τη στιγμή μια ανησυχία γενικά γύρω από το θέμα. Και τώρα προσπαθεί να βρει τρόπους, να ζητά τρόπους για να βελτιώσει τη διαφάνεια, λέει, των τιμών και να μειώσει το κόστος από την τσέπη. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ιδέα, εμπειρία ή κάπως από κάποιο δικό σας άνθρωπο που χρειάστηκε να κάνει κάποια τέτοια επέμβαση. Αν τον χρεώσανε περισσότερο ή λιγότερο, αν κάνατε κάποια έρευνα.

0: θα πάμε και στα δικά μας εδώ, τα της Βικτόριας και γενικότερα της Αυστραλίας. Αφού πάμε πρώτα και καλημερίσουμε στη παρέα μας τον Πάγκαλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Καλό χειμώνα.
1: Επίσης.
0: Όλα τα καλά. Όλα τα καλά του κόσμου.
1: Ναι, επιτέλους χειμώνας. Ας δούμε και λίγο χειμώνα, χρειαζόμαστε και το χειμώνα.
0: Ποιος χρειάζεται παραμύθι το χειμώνα, αφού θα φύγεις, το μισό θα φας.
1: Γιατί, άκουσαμε κάτι, γι' αυτό έχεις καλοκαίρι, άνοιξη, χειμώνα, φθινόπωρο. Κάποια φρούτα, κάποια πράγματα θέλουν και το χειμώνα του.
0: Εσύ αγόρι μου, μη μιλάς για χειμώνα, γιατί δεν θα πόσο χειμώνα θα φας, θα φας 1,5 μήνα, χειμώνα, 2, εκεί θα πας. Το υπόλοιπο θα πας καλοκαίρι.
1: Σήμερα υποτίθεται ότι εχθές ξεκίνησε ο χειμώνας.
0: Φεύγεις εσύ, δεν φεύγεις.
1: Εντάξει, καλά είναι. Εντάξει, πραγματικά
0: φεύγεις, δεν θα πας σε καλοκαίρινες έτσι.
1: Ναι, εντάξει, χώρες. Φεύγω και.
0: Πότε?
1: Αρχές Αυγούστου και.
0: Μια χαρά, κύριος.
1: Ναι, τίπα, πάω για 35 μέρες.
0: Μια χαρά.
1: Relax. Πάω και θα γυρίσω.
0: Να δεις τη μανούλα σου.
1: Ναι, για τη μανούλα. Της είπα τη Παγκαλίνα. Δύο ξενοδοχεία που κλείσαμε. Θα πάρω, έχω κλείσει τετράκλινο και τον ανιψίο, τον ένα τον ανιψίο και τη μανούλα
0: μπράβο,
1: μου
0: μπράβο.
1: Μαζί.
0: Ωραίος. Ωραίος.
1: Γιατί είναι σε μια αλφα ηλικία.
0: Μπράβο και καλά κάνει. Να τη ευχαριστηθεί. Μπράβο σου. Μπράβο.
1: Κάνα κόλλο στη Μύκονο.
0: Έχει κόλλο στη Μύκονο.
1: Πρέπει κάποιοι να καταλαβαίνουν.
0: Έχει κόλλο στη Μύκονο.
1: Γιατί πάμε στην Ελλάδα.
0: Έχει κόλλο στη Μύκονο.
1: Όχι, κάτι που κουνιούνται.
0: Έλα. Σεξιστικό τώρα θα μας πούνε. Έχει, εγώ δεν μιλάω με τον. Δεν μιλάω. Δεν προσδιορίσαμε τι ποπό λέμε. Δεν προσδιορίσαμε δηλαδή. Εγώ με τον Αντώνη μπορώ να προσδιορίσω κάτι άλλο. Μην τρελαίνεστε.
1: Λευτεριά στη Βόρεια Μύκονο. Δεν
0: ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ αυτή την κουβέντα. Πολύ δεν το καταλαβαίνω, αλλά έχει μεγάλο, πολύ βάθος. Πάρα πολύ βάθος αυτή η πρόταση. Λευτεριά στη Βόρεια Μύκονο. Θα σας πω κάτι στα γρήγορα. Μου είπες τώρα για τα νοσοκομεία. Πραγματικά έχουν ξεφύγει. Θυμάσαι που με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε και εμένα
0: δεν,
1: που δεν ξέρανε.
0: Δεν μιλάω τώρα, μιλάω για χειρουργικές επεμβάσεις. Δεν προσδιορίζει εδώ πέρα το σύστημα κατά, γενικά. Ναι. Το τι χρεώνουν.
1: Ότι χειρουργείο ήταν το ένα το άλλο. Και έκανα το σταυρό που μου είπαν ότι για 10 χρόνια δεν θα ξαναπληρώσω μία. Τίποτα. Ό,τι και να χρειαστεί. Και τα βάλαμε κάτω με την Παγκαλίνα και πριν συνειστέψε με πάνε για εξαψήφιο νούμερο.
0: Τώρα δεν μιλάω, δεν μιλάω συγκεκριμένα για νοσοκομεία δημόσια, μιλάω για τις ιδιωτικές κλινικές, έτσι.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά ό,τι και να γιατί τα ιδιωτικά πάνε πίσω.
0: Για τα ιδιωτικά,
1: άμα γίνει κάτι από εδώ,
0: για τα ιδιωτικά μιλάω ότι χρεώνουν πολλά παραπάνω χρήματα γιατί τα παίρνουν από τις ασφάλεις.
1: Ναι, γιατί είναι ασφάλεις, πάνε με τις ασφάλεις, πάει με τις ασφάλεις, αυτό. Πάει με τα ισούρες που λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Πληρώνουν τα ισούρες, έχω ακούσει πολλούς, αλλά και τα δημόσια δεν πάνε πίσω. Και γενικά κάτι περίεργα πράγματα που γίνονται. Τέλος πάντων, η σημασία είναι.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια ότι χειρουργείο χρειάστηκε να κάνω στο δημόσιο, δεν πλήρωσα κάτι. Δεν.
1: Όχι εμείς, τι χρεώνει όμως το κράτος, τα Medicare και ένα και τα άλλο. Γιατί μετά μας θα πάει, σου λέει, πήγαινε να δεις το σπεσιαλίστα το ένα και τα άλλο, που σε στέλνει το δημόσιο, εκεί πληρώνεις εξτρά, σου λέει, θα πας στο Medicare να πας πίσω, παίρνεις το κακό στο φουλάρο πίσω, τι παίρνεις, και εντάξει. Και πάει καθεξής, άστο. Και εκεί. Κοίτα, μέχρι εμείς είμαστε καλά. Έτσι εμείς. Δηλαδή το Medicare κάνει προσπάθεια. Κάποια λεφτά που δώσανε.
0: Έλα να σου πω ρε Πακαλεκάρη τώρα. Έλα να σου πω κάτι. Έχεις να μας κάνεις ρεπορτάζ τι γίνεται με αυτό το με τη Service Victoria και τα registration με το 20% της έκπτωσης των αυτοκινήτων εδώ πέρα που θα πληρώνουν κάποιοι. Που ήταν από χθες, ξεκίνησε από χθες.
1: Τι να πληρώνουμε, τα ανεβάσαν όλα πάνω. Δηλαδή, τι μου θυμίζει τώρα, αυτό που λέει με τον έμφυα στην Ελλάδα, θα κατεβεί ο έμφυα πάλι, αλλά έτσι όπως έχουν πάει οι αντικειμενικές.
0: Δεν μιλάω για τον έμφυα, σου μιλάω για το 20% του registration.
1: Κάτι τέτοιο έχει γίνει. Εμένα μου το περισσότερο μου ήρθε. Και
0: Αυτό ισχύει, αυτό ισχύει νομίζω από χθες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δηλαδή αυτοί που πληρώσαμε πριν 20 μέρες, τι είμαστε, στο πηγάδι κατουρίσαμε.
0: Μάλλον.
1: Έλαντε, δηλαδή το βλέπεις σωστό, δηλαδή άμα ισχύει από χθες, από την πρώτη μηνός, αυτούς που έπρεπε να πληρώσει 30 ή 31 μηνός, δεν είναι άδικο. Γιατί δεν λέει από την πρώτη του χρόνου μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Γιατί να τώρα. Να πιάσει όλους.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Το βλέπεις σωστό.
0: Δεν θα πληρώσει κάποια αυτό στιγμή, ρε παιδί μου. Δεν θα πληρώσει το registration κάποια στιγμή μέσα στο χρόνο.
1: Το πλήρωσα, σου λέω, πριν 15 μέρες. Για τη γρία, πλήρωσε για τη γρία, για το πεζό.
0: Για χρόνο.
1: Έτσι. Για χρόνο που υποτίθεται είναι και disability το αυτοκίνητο πληρώνω μισό και πήγε 500, έφυγε 500 και. Εντάξει. Για το Mercedes δεν πληρώνω, τα έχουμε πει αυτά. Αλλά το βλέπω λίγο κοροϊδία. Κάντα από την πρώτη πρώτου του χρόνου μέχρι 31.
0: Πάντως εχθές έπεσε η ιστοσελίδα της Service Victoria.
1: Ναι.
0: Έπεσε ο ιστότοπος, το site.
1: Ναι, γιατί πήγανε όλοι να διαμαρτυρηθούν, μάλλον. Και καλά θα κάνανε.
0: Όχι, δεν πήγανε να διαμαρτυρηθούν. Μπήκαν για να πάρουν την έκπτωση, αλλά δεν μπορέσαν γιατί έπεσε το site.
1: Να σου πω κάτι άλλο. Πώς βλέπεις τη Χάτσον, πρωθυπουργό?
0: Δεν ξέρω το αν θα είναι πρωθυπουργός.
1: Μια απλή ερώτηση σου έκανα. Δεν σου είπα πώς το βλέπεις.
0: Εχθές είχα βάλει αυτό το ερώτημα.
1: Να ξυπνήσεις, δηλαδή να κοιμηθείς σήμερα το βράδυ που λέμε όμορφο και ωραία με την γυναικούλα σου. Καλημέρα στην κυρία Ταλίδου, είσαστε ήρας. Και να ξυπνήσεις το πρωί και να σου πει πρωθυπουργός Αυστραλίας Χάτσον.
0: Πώς θα ξυπνήσω μια μέρα και θα βγει και θα είναι Χάτσον ο πρωθυπουργός? Τι θα πέσει σε κόμμα?
1: Γιατί δεν το λες αυτό? Άμα ρίξουν τον Αλβανέζη και ανεβάσουν τη Χάτσον για πρωθυπουργό, όλα γίνονται. Αυστραλία είναι εδώ. Μην ξεχνάτε, οι περισσότεροι έχουν γίνει πρωθυπουργοί και δεν του έχει εκλέξει ο λαός.
0: Πώς δηλαδή? Εννοείς από μέσα από το κόμμα?
1: Που ρίχνε το. Ναι, μέσα από το κόμμα.
0: Δεν
1: υπάρχουν πολλές περιπτώσεις.
0: Ναι, πάω πολλές φορές. Και όσο καιρό είμαι εδώ, έχει γίνει δύο φορές.
1: Κοίτα, εγώ με ρωτήσανε κάποιο, εδώ κάτι πελάτες. Με ρωτήσανε και σου λέω, όποιος βγει, να είναι καλό για την Αυστραλία. Τίποτα άλλο.
0: Εσύ, εμένα, μην μου βάζεις εμένα το ερώτημα. Πες μας τη γνώμη τη δικιά σου για τη Χάτσον. Θέλω να την ακούσω.
1: Σου είπα, όποιος βγει, αύριο το πρωί αναλάβει την Αυστραλία, να πάμε μπροστά. Αυτό, τίποτα άλλο. Να πάμε μπροστά και να μείνει δουλειά στην Αυστραλία. Δηλαδή, άσε ο Τραμπ, τη χάζω παρά, αλλά ο Τραμπ έβρικε κάποιες δουλειές πίσω στην Αμερική. Δεν μπορεί να γίνει το ίδιο πράγμα εδώ.
0: Τι εννοείς να πάει μπροστά η Αυστραλία? Τι δεν καταλαβαίνω, πώς το εννοείς αυτό?
1: Στρατό, έχουμε φτάσει τώρα να παίρνουμε όπου και να πάρεις τηλέφωνο, δεν μιλάς με Αυστραλία. Ένα αυτό. Ήταν πριν κάποια χρόνια, αλλά έχει παραγίνει το κακό.
0: Δηλαδή, εξήγησέ μας τι εννοείς.
1: Δεν μπορούν παράδειγμα κάποια τηλέφωνα, κάποιες υπηρεσίες που παίρνει να είναι τα τηλέφωνα στην Αυστραλία. Πρέπει να μιλάς με Φιλιππίνες, με Σιγκαπούρη, με Ταϊλάνδη, με Ινδία, το ένα και το άλλο.
0: Ποια υπηρεσία πήρες? Ποια δημόσια υπηρεσία πήρες?
1: Οι τράπεζες είναι όπου και να πάρεις. Όπου και να πάρεις.
0: Μιλάς τώρα για δημόσια υπηρεσία ή για ιδιωτικές εταιρείες?
1: Γενικά υπηρεσίες. Γενικά, μιλάμε για υπηρεσίες.
0: Δημόσιες υπηρεσίες, αυτό σε ρωτάω. Δημόσιες υπηρεσίες δεν μπορεί να είναι στις Φιλιππίνες.
1: Μην το λες, κάπου είχε πάρει παγκαλίνα κάποια υπηρεσία και μου λέει Φιλιππίνες, μίλαγα. Δεν ξέρω, εσύ δημόσια υπηρεσία, αλλά κάπου πήρε.
0: Βέβαια, μπορεί να είναι κάποιος που έχει περίεργη προφορά. Εντάξει, να μην είναι.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως δουλειές. Να έρθουν δουλειές στην Αυστραλία, πίσω καλό. Θα γίνουμε μετανάστες, θα φύγουμε από εδώ.
0: Τι εννοείς να έρθουν δουλειές? Με μπερδεύεις μερικές φορές. Εννοείς ότι δεν έχει δουλειές η Αυστραλία?
1: Δεν μπερδεύω καθόλου. Να έρθουν δουλειές, να μείνουν δουλειές στην Αυστραλία. Να έρθουν έσω. Παίρνουμε τις τράπεζες, παίρνουμε διάφορες υπηρεσίες. Τα τηλέφωνα να είναι εδώ, να ξεκινήσουμε εδώ. Ξέρεις πόσους πελάτες έχω πάει στο αεροδρόμιο για Νέα Ζηλανδία και με τι πάει κάτι Νέα Ζηλανδία? Μου είπαν 6 μήνες είναι πιο φθηνή ζωή. Και μας στέλνει και η εταιρεία εκεί. Τι να πω. Και λες η Νέα Ζηλανδία είναι πιο φθηνή ζωή? Δεν μου λέει. Και πάνε 6 μήνες στη Νέα Ζηλανδία με τα κομπιούτερ, θα δουλεύουν από τα κομπιούτερ στο σπίτι.
0: Στη Νέα Ζηλανδία είναι φθηνή ζωή?
1: Έτσι λένε. Ότι είναι πιο φθηνή ζωή.
0: Νομίζω ότι είναι πιο ακριβή η ζωή στη Νέα Ζηλανδία.
1: Σου λέω, Έτσι μου λένε οι πελάτες.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να είναι τώρα.
1: Ό,τι μου λένε οι πελάτες.
0: Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, και πάνε για 6 μήνες. Όλοι πάνε για 6 μήνες. Και μετά δουλεύουμε από το κομπιούτερ, από το να καθόμαστε στην Αυστραλία από εμάς, πάμε στη Νέα Ζηλανδία. Τι να πω. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Κάποια πράγματα εδώ και 6 μήνες γίνεται αυτό, μου φαίνεται πολύ περίεργο. Γι' αυτό λέω. Μήπως πρέπει να αναλάβει κάποιος καινούργιος πρωθυπουργός και να μας πάει λίγο πιο μπροστά. Να ξεκινήσουμε από κάποια πράγματα.
0: Κοίταξε τώρα. Εμένα δεν μου αρέσει η καταστροφολογία στη χώρα ειδικά που είμαστε. Έτσι. Ναι, μπορεί να έχουμε προβλήματα. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση με άλλες χώρες, ούτε με την Ελλάδα, ούτε με οτιδήποτε άλλο, έτσι.
1: Δεν έκανα σύγκριση, συγγνώμη.
0: Γενικά μιλάω τώρα. Εντάξει, έχουμε τα προβληματάκια μας, αλλά δεν είμαστε μια χώρα η οποία έχει παρατήσει τον κόσμο.
1: Στρατό, δεν πάμε καλά. Εγώ αυτό λέω, όποιος θέλει, ας το θεωρήσει όπως να είναι, δεν πάμε καθόλου καλά στην Αυστραλία. Και ειδικά στη Μελβούρνη. Εγώ αυτό έχω να πω. Δεν πάμε καθόλου καλά. Εμένα αυτά τα μηνύματα μου δίνουν πελάτες.
0: Οικονομικά μιλάς τώρα.
1: Γενικά. Από θέμα ζωής, οικονομικά πάρτε όπως θέλεις. Δεν πάμε καθόλου καλά. Έτσι μου λένε όλοι. Και όλες οι εταιρείες μεγάλες, τη manager δεν τα άλλο, όλοι πάνε και ανοίγουν πια. Στο Adelaide και στην Τασμάνια. Φεύγουν, δηλαδή, κλείνουν εδώ τις μισές επιχειρήσεις στα γραφεία τους, το 50% και πάνε ανοίγουν Adelaide και Τασμάνια. Και λέω γιατί, μου λέει τίποτα έτσι. Κάτι μου λέει, δεν το ψιλοκαταλαβαίνω. Κάτι για οικονομικά, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Παιδάκια, καλή συνέχεια σε όλους. Καλά να περνάτε και μη σκεφτόσαστε ένα χειμώνα, υπομονή, σοκολατίτσα, ρόφημα. Εχθές το βράδυ έκανα μια σοκολάτα Βιενουά, όποιος το θυμάται, ήταν υπέροχο.
0: Σοκολάτα. Αν τα λέτε,
1: επειδή έχει σοκολάτα Βιενουά. Ωραίο, έκανα μια σοκολάτα, έβαλε και λίγο σαντιγιά από πάνω και λίγο τρούφα και πίστεψε με, κοιμήθηκα σαν πουλάκι. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Bye.
1: Την καλημέρα μου.

Λοιπόν, καλημέρα στη μερούλα μας στο αεροδρόμιο, καλημέρα στον Δήμητο Βασιλόπουλο, καλημέρα στο Σταυρόνε, καλημέρα φίλε Στράτε, κρύο λέει σήμερα, εχθές νομίζω έκανε πιο πολύ. Καλημέρα στην Τώρα, όχι την Τώρα, την Τώρα την Κόφας, καλημέρα λέει, όλοι παίρνουν 20% πίσω και αυτοί που το έχουν πληρώσει, να το, είδατε. Και αυτοί που έχουν πληρώσει πάγκα λέει παίρνουν πίσω. Οπότε μπορείς να πάρεις πίσω από αυτά που έχεις πληρώσει. Ναι, Σταυρώνε.

0: Καλημέρα στον Αντουάν. Καλημέρα Τόνι. Καλημέρα στον Νικόλα με τον σέλφι. Το παλικάρι μας με τις ωραίες σέλφι. Κρίμα λέει για το παλικάρι, πραγματικά πολύ κρίμα.
1: Υπάρχουν κάποιες αγάπες.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Τζόνι του Παπαδάτου. Καλημέρα Στράτο, Ελληνίκο και στην παρέα του ρυθμού. Να έχετε καλή ημέρα και καλή εβδομάδα. Γεια σου Γιάννη.
1: Μένουν...
0: Καλημέρα ρε Λάζαρε. Λόγια. Καλημέρα Στράτο, καλημέρα στο ρυθμό, καλημέρα στο Παθηναϊκό. Όσο καλή μπορεί να είναι η μέρα, λέει σήμερα μετά το χαμό του παλικαριού του Μάριου.
1: Αν...
0: Τα τετριμένα είναι να πούμε σε λυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους του, αλλά περισσότερο θλίβομαι που νέα παιδιά χάνονται με αυτόν τον τρόπο και τόσο άδικα. Μαύρη ψυχή μου, λέει ρε φίλε.
1: Ψάχνουν...
0: Κρίμα. Σε... Καλή εκπομπή να έχεις. Ευχαριστώ και εσύ. Καλό υπόλοιπο ημέρα στα Σάρα.
1: Ξεχα...
0: Βασίλειος, καλημέρα σε όλους. Καλή μεταγραφή για την ΑΕΚ, λέει. Ναι, πραγματικά η ΑΕΚ έκανε μεταγραφή, ανακοινώθηκε.

0: Άμα έχεις χρόνο, λέει, πες μας μερικά για αυτόν, λέει ο Βασίλειος. Τι να σου πω. Είναι Ουκρανός, είναι διεθνής. Έχει σκοράρει δύο φορές απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Εντάξει, γενικά μέσα στην έτσι, απόλυτη ηρεμία που επικρατούσε στο τελευταίο καιρό, έσκασε το όνομα του Ολεξάνδρε Ζουμπκοφ. Χωρίς διαρροές, χωρίς προειδοποίηση. Πολύ καλό αυτό. 29 χρονών είναι, είναι διεθνής. Είναι η πρώτη μεταγραφή που κάνει έτσι από τις τέσσερις μεγάλες ομάδες.
1: Μικρά μου τρέχει, ψάχνω να βρω σε ποιο να τα πω.
0: Θα κοστίσει περίπου 5 εκατομμύρια euro μαζί με τα bonus.
1: Ξεχαστώ, μήπως προλάβω και γλιτώ.
0: Είναι αριστεροπόδαρος, είναι 1,82, αγωνίζεται κυρίως ως extreme, αλλά μπορεί να καλύψει και θέσεις, λέει, πίσω τον επιθετικό.
1: Εντάξει,
0: δεν ξέρω. Έχουμε εμπιστοσύνη στο Ριμπάλτα. Αυτές οι δημοσκοπήσεις, λέει ο Λάζαρος, ρε φίλε, είναι μαμακίες. Ποιον ρωτάνε, σε σταμάτησαν, λέει, ποτέ να σε ρωτήσουν εμένα? Όχι, ποτέ. 45 χρόνια κανείς. Είναι αποτελέσματα, λέει, επί ποσοστού, δηλαδή climb mine. Ναι, εντάξει, αλλά σίγουρα δεν το συζητάω. Και εγώ συμφωνώ εν μέρει με το μήνυμά σου. Αν θέλετε να σας πω ότι δείχνει αυτή η δημοσκόπηση. Λοιπόν, αυτή η δημοσκόπηση της Opinion δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία, λέει, είναι στο 30,5% με διαφορά 15 μονάδων από το δεύτερο πλέον Τσίπρα. 15 μονάδες πιάνει ο Τσίπρας. Πάρα πολύ, νομίζω. Έτσι στο μπαμ μπαμ, 15 μονάδες δεν είναι λίγο. Έτσι, τρίτη Καριστιανού, τέταρτο έπεσε το Πασόκ, κοντά σε μονοψήφιο. Στην εκτίμηση ψήφου μιλάμε πάντα, έτσι. Εγώ βλέπω πάντως ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δεν πέφτει στα τάρταρα, σύμβαμε στις δημοσκοπήσεις. Άλλο δημοσκοπήσεις, άλλο κάλπι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.

Πάντως η εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων είναι καταλυτική όχι μόνο για τις θέσεις 2 έως 4, αλλά προκαλεί πλήγματα σε όλα τα κόμματα, άμα παρατηρήσετε. Τρία εξ αυτών συγκεντρώνουν ποσοστό κάτω από το 1% και άλλα 4 κάτω από το 2%. Δεν μπορώ να σ' αγαπώ. Παρά την εμφάνιση των κομμάτων του Τσίπρα και της Καρεσιανού, η μείωση λέει των αναποφάσιστων είναι μικρή και δεν ξεπερνά το 2%.

0: Καλημέρα Στράτο, καλή εκπομπή φίλε και καλό ταξίδι στους γονείς μου που ήδη φεύγουν σήμερα μεσημέρι για πατρίδα. Ωραίος.
1: Για μένα να νιώσω καλά.
0: Όλο χαρά ο κύριε Βαγγέλης. Γιατί λέει θα βρίσκεται στον πρώτο αγώνα του Ηρακλή πίσω στη Σούπερ Λίγκα. Έλα ρε φίλε. Ωραίος ο κύριε Βαγγέλης δεν το λέει. Γριά γριά ο κύριε Βαγγέλης. Ηρακλάρα επέστρεψε. Έπρεπε κάπου για στιγμή να γίνει γι' αυτό. Καλό ταξίδι να έχουνε τόλοι μου. Είπαμε και χθες ότι τέλος η ΔΟΕΡΕΑΝ διαδρομές στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

που μιλάμε για μέσα μαζί μεταφοράς, επιβάτες ούρλιαζαν, έσκυβαν, καθώς είχαμε κρίξεις που σημειώθηκαν σε βαγόνι του μετρό της Μελβούνης εχθές. Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στο βαγόνι της γραμμής Κράκεμπουν στη Βόρεια Μελβούνη περίπου σε 6 το απόγευμα. Υπάρχουν βίντεο που έχουν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο που δείχνουν σπίθες να στράφτουν μέσα από το βαγόνι. Ενώ καπνός έχει γεμίσει τον αέρα, καταλαβαίνετε ότι αυτό φέρνει ένα ψηλό πανικό στον κόσμο που είναι μέσα. Φωνάζαν, ουρλιάζαν οι άνθρωποι, αναζητούσαν καταφύγιο. Η Μετρό Τρέν δήλωσε ότι το περιστατικό οφειλόταν σε διακοπή ρεύματος από πάνω και προειδοποίησε ότι τα τρένα ενδέχεται να παραμείνουν στις πλατφόρμες ή μεταξύ αυτών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνω τι πάθανε αυτό.

Ο Λάτρος λέει: η Νέα Δημοκρατία είναι το μοναδικό κόμμα στην Ελλάδα που έχει σταθερά ένα 20 με 25% αμετακίνητο. Ναι, τόσο. Αυτή είναι η. Αυτή είναι η συσπήρωση που είχε πάντα η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά στους ψηφοφόρους. Τώρα από εκεί και πέρα οι άλλοι είναι αυτοί που πάνε και.

Έχουμε έναν μαυροντυμένο άντρα με μάσκα που καταγράφηκε σε κάμερα να πυροβολεί τελείως ήρεμος με πιστόλι σε ένα σπίτι στη Μελβούνη. Και μάλιστα φαίνεται να κατέγραψε την επίθεση με το δικό του τηλέφωνο, σύμφωνα με την αστυνομία. Βγήκε εκεί από ένα μαύρο Land Rover. Ήταν το ψέμα και το μισό. Στο Κράγκμπουργκ αυτό, λίγο πριν τις 1 η ώρα. Αυτό δεν έγινε τώρα. Αυτό έγινε στις 24 Οκτωβρίου πέρσι. Αλλά τώρα βγήκε το βίντεο στη δημοσιότητα. Ο τύπος πυροβολούσε κανονικά και κατέγραφε με το βίντεο την επίθεση.

0: Έχετε πάει τι γίνεται εκεί, χαμπάρι τι γίνεται εκεί στην Αλβανία γιατί με την παραθαλάσσια περιοχή και το τι γίνεται με τα επεισόδια που και το ξύλο που τρώει ο κόσμος, τραυματίστηκε και ένας Έλληνας ομογενής με αποτέλεσμα να κάνει και το Υπουργείο Εξωτερικών διάβημα, προχώρησε διάβημα για τον τραυματισμό του, ζητούνται να αποδοθούν ευθύνες για να πέσει φως στην υπόθεση. Γίνεται χαμός. Σοβαρά επεισόδια έχουν σημειωθεί εκεί στη Σβέρνητσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ δυνάμεων και πολιτών που διαμαρτύρονται για την ενέργεια πολυτελείου τουριστικού συγκροτήματος σε μια προστατευόμενη παράκτια περιοχή όπου κυρίως ζουν Έλληνες, υπάρχει ελληνική μειονότητα. Είπαμε και τον Μπελέρη γι' αυτό τον έβαλαν φυλακή, γιατί προσπαθούν να διαφυλάξει αυτό το πράγμα σαν δήμαρχος. Θέλουν να πάρουν τις περιουσίες εκεί των Ελλήνων και να τα κάνουν όλα τουριστικά. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός, ο Ράμα, έκανε μια δημόσια τοποθέτηση εξαπολύοντας αιχμές προς διάφορες πλευρές συμπεριλαμβανομένων και των κατοίκων της περιοχής. Εντάξει, τώρα μου περιμένετε το Ράμα να δικαιωθείτε. Δυσκολάκι. Πάμε σε ένα διάλειμμα και γυρνάμε πολύ γρήγορα.
1: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
2: ρυθμό. Η γραμμή βοήθειας της αστυνομίας είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, όποτε και αν χρειάζεστε την αστυνομία, αλλά δεν πρόκειται για κάτι επίγον. Για να αναφέρετε στη γλώσσα σας μη επίγοντα εγκλήματα ή περιστατικά, καλέστε το TIS National στο 131 450 και ζητήστε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας της Βικτόριας. Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας στο 131 450 4-4 και η κλήση σας θα απαντηθεί στα αγγλικά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε το 000 για άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Εγκεκριμένη ανακοίνωση από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, άκου να δεις. Στο μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Έλα, Παγκαλός.
1: Στα γρήγορα, στο Α1, ναι. Στο ύψος Μπαλακλάβα, Κόλφιλ North, είναι δύο ζετάδες και πάνε σιγά σιγά δίπλα στα αυτοκίνητα, στα φανάρια και κοιτάνε άμα είσαι στο κινητό.
0: Καλά κάνουν.
1: Αυτό, προσοχή, μεγάλη προσοχή.
0: Ναι, προσοχή να μην έχουν τηλέφωνο, όχι επειδή είναι ζετάδες.
1: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Ζητάδες, λέει, πού τους θυμήθηκε ζητάδες. Ναι. Αυτοί έχουν σταματήσει εδώ
1: και χρόνια. Πώς να τους πεις, αστυνομικούς να μηχανείς ζητάδες, δεν τους λέγαμε μια ζωή, πώς τους λέγαμε στην Ελλάδα.
0: Ξέρω εγώ πώς μπορούμε να τους πούμε, ξέρω εγώ.
1: Πώς να τους πεις, δεν ξέρω πώς λέγονται εδώ. Πες, αστυνομικός με μηχανή. Τέλος πάντων. Έλα.
0: Έλα, να είσαι καλά. Bye. Λοιπόν, ζητάδες, λέει ο άλλος. Τι ζητάδες. Ζητάδες. Οι ζητάδες ήταν στην εποχή τη δικιά μας. Πού έχεις μείνει, ρε φίλε. Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλημέρα, λέει Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Κύριε Στράτο, πείτε μου, λέει παρακαλώ, αν το σύνθημα του Μητσοτάκη «Οι κομμουνιστές θα πάρουν τα σπίτια σας» εξακολουθεί να ισχύει στην προεκλογική του εκστρατεία. Τώρα τι θες να σου απαντήσω. Ο κύριος Κώστας λέει, γιατί οι μισθοί Νέο Ζηλανδία εργάζονται στην Αυστραλία.
2: Κάνω προσπάθειες.
0: Έλα, ντέι.

0: να ξέρεις. Είχαμε και κόντρα Ράμα Τσίπρα στο X, στο πρώην Twitter για τα επεισόδια στην Αλβανία.
1: Κάνω προσπάθειες, μα όλες πέφτουν πάντα στο κενό.
0: Σε κόντρα λοιπόν στα social media μεταξύ του Πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα και του Αλέξη Τσίπρα εξελίχθηκε η υπόθεση των επεισοδίων που σας έλεγα πριν εκεί στην πόλη Σβέρνιτσα της Αλβανίας. Ο Ράμα σχολίασε τη στάση του νέου κόμματος του Τσίρι του Τσίπρα, λέγοντας ότι έμεινε έκπληκτος από το πόσο γρήγορα ακόμα και το νέο κόμμα του Τσίπρα συνέβαλε, λέει, στο να μετατραπεί. Ένα εντελώς μεμονωμένο περιστατικό σε ζήτημα

0: δράμα που το παίζει ανήξερος για την ύπαρξη ελληνικής μειονότητας στο χωριό Σβέρνιτσα, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο εκεί του ενδιαφέροντος λόγω των βίων επεισοδίων για δίθεν τουριστική αξιοποίηση, διαψεύδεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Ράμα του 2016, όταν υπέβαλε στο Συμβούλιο της Ευρώπης έκθεση για τις μειονότητες στην Αλβανία.
1: Μια σκιά, τίποτα δεν είναι όπως παλιά.
0: Ότι και καλά δεν γνώριζε για την ύπαρξη Ελλήνων στην περιοχή. Θέλοντας έτσι να ουσιαστικά το Υπουργείο Εξωτερικών για την ανακοίνωση που εξέδωσε καταδικάστηκαν τα επεισόδια και σε βάρος των ομογενών. Η ίδια η αλβανική κυβέρνηση το 2016, όταν πρωθυπουργός ήταν πάλι ο Ράμα, διαψεύδει τους χειρισμούς αυτούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε η αλβανική κυβέρνηση, κατοικούσαν 920 μέλη της ελληνικής μειονότητας και στη γειτονική Νάρτα 4.200 μέλη της ελληνικής μειονότητας. Και προφανώς ο Ράμα νόμιζε ότι είχε ξεχαστεί αυτή η επίσημη έκθεση. Όμως δεν μπορεί να μην γνώριζε μία ακόμα λεπτομέρεια ότι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας που εξελέγει με το κόμμα του ήταν μέλος της μειονότητας και έχει το ελληνικότατο όνομα Δημήτρης Οικονόμου. Δεν είναι πρώτη φορά δηλαδή που ο Αλβανός πρωθυπουργός προσπαθεί με ειρωνίες και έτσι ψέματα να αντιμετωπίσει την κριτική και τις πιέσεις που του ασκούνται σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία. Λέγε.
2: Και στο Chapel Street, το ίδιο, δύο ζετάδες πάνω κάτω, ήδη τώρα σταματήσαν ένα fold drive που ήταν στο κινητό.
0: Άμα δεν ήταν ζετάδες και βάζαμε ένα γράμμα πίσω, πώς θα τους έλεγες?
2: Τώρα θέλεις να τα ακούς τώρα, σε τρέλω κόλλος τώρα. Πώς λέγονται εδώ, ξέρει κανείς πώς λέγονται εδώ οι αστυνομικοί με τις μηχανές?
0: Πρέπει
2: να έχουν κάποια ονομασία, ρε παιδί μου. Δηλαδή με τα αυτοκίνητα, ξέρουν πώς λέγονται πατρό. Εντάξει, τα πατρό πώς λέγονται, αντεκάβα πατρό, πώς λέγονται αυτά. Με τις μηχανές πώς λέγονται, ξέρει κανείς? Καλό θα ήταν να μάθουμε.
0: Θα σου πω σε λίγο.
2: Προσοχή παιδιά. Κάτι άλλο, πόσο είναι το πρόστιμο όταν είσαι στο κινητό?
0: Το πρόστιμο όταν είσαι στο κινητό νομίζω είναι αρκετό και είναι και πολύ πόντι.
2: Έλατε, δεν μπορώ να πω ένα hat-free, μια μπρικάτη, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Είναι απαράδεκτο αυτό με τα τηλέφωνο. Απαράδεκτο.
2: Τέλος πάντων, ας πληρώσουν να μάθουν. Έλα, τα λέμε.
0: Bye.

Τι να σου πω ρε φίλε. Με ρωτάει τελικά ποιος είναι ο αντίπαλος του Μητσοτάκη εδώ ένας φίλος. Δεν ξέρω. Έχω μπερδευτεί λίγο. Τώρα φαίνεται ότι είναι ο Τσίπρας. Και από πίσω ακολουθεί η Καρισιανού και μετά ακολουθεί το Πασόκ που ήταν αντίπαλος στο Πασόκ πριν από 2 εβδομάδες. Λέω τώρα, έχω μπερδευτεί.

Πιστεύω ότι θα είναι μεγάλο δίλημα μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη, δηλαδή το Πασόκ και το καινούργιο κόμμα του Τσίπρα, όταν θα έρθει η στιγμή της κάλπης για κάποιους. Ποιος είναι ο πιο βολικός δηλαδή. Δηλαδή τώρα Τσίπρας, Καριστιανού και Ανδρουλάκης φτάνουν κοντά στο 35% που χρειάζεται περίπου για αυτοδυναμία, νομίζω, έτσι. Θα μπορούσαν να κάνουν δηλαδή κυβέρνηση αυτή.

0: Τώρα το τι έχετε καταλάβει εσείς από όλη αυτή την πολιτική που συμβαίνει στην Ελλάδα από τις εκλογές δηλαδή του 23 μέχρι σήμερα. Θυμάστε ότι το 23 ήταν η αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Διένυσε ένα σχεδόν ολόκληρο κύκλο. Διεσπάστησε τρία κομμάτια, αλλά δύο φορές αρχηγό άλλαξε. Άλλαξε δύο φορές αρχηγό. Άφησε καμία τριανταρία ξέμπαρκους έτσι βουλευτές να περιφέρονται ασκόπως στο κοινοβούλιο για να καταλήξει στο ίδιο πρόσωπο τον Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα αν επιβεβαιωθούν τα δημοσκοπικά ποσοστά, το νέο κόμμα του Τσίπρα θα σημειώσει μέγιστη επιτυχία ή έτσι τουλάχιστον θα θεωρηθεί αν συγκεντρώσει 14-16%. Να σας θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις επαναληπτικές εκλογές του 23 είχε πάρει 17, έτσι. Και ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Αν όντως ισχύουν αυτές οι δημοσκοπήσεις, έστω και στο περίπου δηλαδή, μερικούς μήνες μακριά από τις εκλογές, όλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ είναι λίγο πιο κάτω του Τσίπρα, τότε θα έχουμε το εξής παράδοξο για τα ελληνικά δεδομένα: να μην αλλάξει η σειρά στα τρία μεγάλα κόμματα από το 2019.
1: Το σχήμα του κορμιού σου στο κρεβάτι μου έχει...
0: Η κυβέρνηση είναι πολύ μακριά από τα ποσοστά των εκλογών του 2023, περίπου 10 μονάδες κάτω, αλλά ακόμα και έτσι σχεδόν διπλάσια νούμερα από το δεύτερο.

Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το συμπέρασμα είναι ένα, που μπορούμε έτσι να βγάλουμε από όλο αυτό, πολύ εύκολα πάνω το βγάλουμε, είναι ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σχεδόν δεν υπάρχει αντιπολίτευση ή έστω δεν πείθει η αντιπολίτευση, και ειδικά αυτή του Πασόκ, γιατί η αριστερά μετά από 5 χρόνια διακυβέρνησης απλώς διαλύθηκε για συγκεκριμένους λόγους. Ή μάλλον για τον ίδιο ακριβώς λόγο που είχε διαλυθεί και το ΠΑΣΟΚ, επειδή είχε εφαρμόσει μνημόνια, αν και αυτό δεν μπορεί να είναι από μόνο του ικανή αιτία κατάρρευσης. Και η Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά είχε εφαρμόσει μνημόνια και το ξεπέρασε ως κόμμα με το Μητσοτάκη 5 χρόνια μετά. Έτσι λοιπόν, αν επιβεβαιωθεί ότι το ΠΑΣΟΚ μετά από ένα τεράστιο ανούσιο κύκλο της αριστεράς καταφέρει να ξαναβγεί τρίτο και χάσει πάλι από τον Τσίπρα, καλά, το Μητσοτάκη θα χάσει τόσο άλλος, πιθανότητα θα διαλυθεί.

0: Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σας.
1: Παρακαλώ. Καλημέρα, Παναγιώτης βρε, τι κάνεις?
0: Έλα ρε Παναώτη.
1: Δεν με έχεις καταχωρημένο φίλε μου πάλι. Μα ξεγράψεις τελείως να μου.
0: Ναι, πρέπει να σε, να σε γράψω κανονικά.
1: Ναι, μιλάμε πιο όμορφα, καλημέρα καλώς.
0: Να σε γράψω εννοώ στον κατάλογο ρε.
1: Α, μπράβο φίλε μου, μπράβο. Τι κάνουμε στάδο μου, καλά?
0: Καλά παλικάρι μου εσύ.
1: Α, ανέφερε σιγά και πριν πάλι στην αρχή της εκπομπής σχετικά πάλι με το ότι το Δωράν έχει πάψει από τέλος Μαΐου, αλλά...
0: Το.
1: Ναι, από την πρώτη Ιουνίου είναι κανονικά, ρε παιδί μου, αλλά η μισή τιμή, ας πούμε.
0: Ναι,
1: αλλά,
0: ναι.
1: Βλέπω πολλοί κόσμοι έχουν πάρει παράταση, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει πει ένα παράταση από τη σημαία.
0: Τι εννοείς, δηλαδή, μπαίνουν μέσα και δεν πληρώνουν, ναι.
1: Τίποτα, όχι, όχι. Ας πούμε ότι στους 10 επιβάτες μπορεί να χτυπάω ένας. Χτυπάνε.
0: Έχουν αρχίσει ελέγχοι όμως από ό,τι διάβαζα χθες.
1: Φίλε μου, οι ελέγχοι έχουν αρχίσει πάρα πολύ. Το πρόστιμο είναι περίπου 280-290 για έναν πάνω από 18 δολάρια και κάτω από 18 είναι γύρω στα 80-90 δολάρια.
0: Ναι, δεν σου ενδιαφέρει. Από ό,τι φαίνεται δεν σου ενδιαφέρει. Όμως μπαίνουν μέσα και δεν χτυπάνε τίποτα.
1: Δεν σου ενδιαφέρει. Το θέμα είναι.
0: Είναι ενημερωμένοι. Είναι ενημερωμένοι. Τους ενημερώνετε εσείς. Πώς γίνεται, ξέρω εγώ.
1: Εμείς, γιατί μην πρέπει να τους ενημερώσουμε για τα. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Εμείς προχωράμε κανονικά, δεν μπορούμε να τους κάνουμε τσεκ ότι εάν χτύπησε την κάρτα ή όχι.
0: Εσένα βρίσκομαι να οδηγείς, βέβαια, εντάξει.
1: Εμένα οδηγώ γιατί εμένα το υπόλοιπο μέρος με αποστάει. Εμένα απογορεύεται. Υπάρχουν ειδικοί έλεγχοι που έρχονται και ελέγχουν τον κόσμο που μπαίνουν μέσα. Αυτό δεν είναι δικιά μου δουλειά.
0: Συνεχίζεται πάντως η κίνηση που ήταν αυξημένη.
1: Δεν ξέρω στρατό ακόμα. Είναι δεύτερη ημέρα, αλλά. Γενικά είναι υποτενική κίνηση και δεν υπάρχουν κυκλοφορίες στον δρόμο κιόλας, να σας πω την αλήθεια.
0: Ρε παιδί μου, μόλις έγινε αυτό με τις δωρεάν μετακινήσεις, λέγαμε εδώ ότι γεμίζουν τα λεωφορεία γενικά.
1: Χαμός, αφού στο
0: τώρα μετά από αυτό υπάρχει διαφορά, δηλαδή πιο λίγος κόσμος.
1: Δεν ξέρω, θα σου πω λιγάκι μέχρι την Παρασκευή τώρα, γιατί τώρα ακόμα είναι νωρίς.
0: Επειδή είναι δεύτερη μέρα, ναι.
1: Ναι, είναι δεύτερη μέρα, αλλά κοίταξε, υπάρχει μια κίνηση. Υπάρχει μια κίνηση τώρα, να σου πω παράδειγμα σου κάνω τώρα, ότι εγώ έχω κάνει ένα δρομολόγιο τώρα που ξεκινά από το Όκλι, εντάξει,
0: ναι.
1: Από το Όκλι και καταλήγουν στο Χιού. Είναι περίπου μια διαδρομή, περίπου μία ώρα και 15-20 λεπτά. Έχω πάρει, ας πούμε, 20 επιβάτες, γιατί έχουμε ένα οδικό όργανο πάνω και μετράμε πόσοι επιβάτες πάνε μέσα, και από τους 20 επιβάτες χτυπήσαν κάρτα οι δύο, ας πούμε, κουρολόγους. Δηλαδή έχω πάρει 20 επιβάτες. Ενώ παίρναμε πριν, μπορώ να παίρνουν και 30-40 επιβάτες πριν. Δηλαδή έχει πέσει κατά πολύ.
0: Okay, κατάλαβα.
1: Άρα δηλαδή ένα φυσιολογικό όμως που υπάρχει όμως που υπάρχει ακόμα είναι οι ώρες ιχνής που είναι περίπου 8 παρατέρατο με 9 που είναι το school zone που λέμε, που εκεί δεν σταματάει καθόλου, παιδιά, γονείς με παιδιά και πιο νωρίς για κάποια άλλη πάση δουλειά και περίπου από, ξεκινάμε μετά πάλι από τις 3 μέχρι 4,5 ώρα. Εκεί είναι το κανονικό το οποίο δεν έχει πέσει γι' αυτό. Γεμίζει το λεωφορείο. Ναι. Αλλά τις άλλες ώρες είναι άδειο. Αλλά σχετικά όμως με τις άλλες φορές που ήταν δωρεάν, το λεωφορείο γέμιζε όλη την ώρα. Ας πούμε, ο άλλος έπαιρνε το λεωφορείο, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έπαιρνε από τη μία στάση, επειδή τα τζάμπα και κατέβαινε στην άλλη. Όχι, για μένα αυτό θα χάσουμε χρόνο, ξέρεις τώρα. Τι κάνει τώρα. Αφού είναι τζάμπα, είναι αυτό πάω, δεν μπορεί να πει κουβέντα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ τώρα.
0: Ναι, ναι,
1: για μία στάση έπαιρνε το λεωφορείο. Τώρα αυτό γενικά θα σου πω μετά εγώ από εβδομάδα πώς θα είναι η κίνηση. Αλλά βλέπω τώρα, δεν ξέρω, είναι ο καιρός τώρα. Χτες ήταν το RDO, η δρόμη είναι άδεια πραγματικά, στράτο μου. Είναι άδεια η δρόμη, δεν υπάρχει κυκλοφοριακού κουφού. Δηλαδή και σε όλες που είναι εκμείς πάλι, εμείς πάμε on time. Δηλαδή πάμε πάνω στην ώρα. Δεν έχει κάτι στέλνει στο λεωφορείο. Ας έχει φυσιολογικά 3-4 λεπτά.
0: Okay.
1: Παλιά είχαμε και 10 και 15 και πηγαίναμε στάσεις πέρα με τον κόσμο και. Του βλέπουμε ότι κάπου λιγάκι πήγαν να σκητούσαν οι άνθρωποι. Τώρα δεν βλέπω.
0: Έλα να σου πω κάτι. Επειδή μιλάνε πολύ για εγκληματικότητες και τέτοια πράγματα γενικότερα, έχουν στις στάσεις, υπάρχει ειδική ομάδα που υπάρχουν αστυνομικοί σε κάποιες στάσεις που φυλάνε.
1: Αυτό είναι μόνο σε σταθμούς φίλε μου. Είναι στο Όκλι. Το Hagrid Station, στο Κόμπισε που είναι
0: το είναι το ίδιο, είναι το ίδιο department που είναι στους σταθμούς των τρένων, είναι και στη στάση του λεωφορείου μου να παίξω δηλαδή.
1: Ναι, το PCO, αυτό το PCO, ναι, αυτοί που είναι οι αστυνομικοί, το PCO που λέμε, οι άλλοι αστυνομικοί, που γράφουν πάνω, δεν ξέρω, services, είναι η αστυνομική, αλλά είναι το άλλο το τμήμα των αστυνομικών.
0: Υπάρχουν κάποια δρομολόγια που είναι πιο προβληματικά στο κομμάτι της εγκληματικότητας, δηλαδή μαζεύονται.
1: Υπάρχουν, υπάρχουν. Εμείς βασικά από εδώ που είναι η μεριά η δικιά μας, που πιάνουμε περιφέρεια Clayton, που πιάνουμε Elwood, Brighton κτλ. Είναι πολύ λιγότερο από αυτή που υπάρχει η άλλη, που είναι η άλλη εταιρεία λεωφορείων, η Ventura Πολέγους, που κάνει τις μεριές Dendon και πιο πάνω, που εκεί έχει περισσότερη εγκληματικότητα.
0: Ναι.
1: Αλλά όμως υπάρχουν και τις γραμμές και εμάς που είναι εδώ μια γραμμή που ξεκινάει από τον Glen Weber και θα καταλήγει στους Ακίντα, και άμα πας το βράδυ μετά τις 7 η ώρα το βράδυ και κάνεις και, γιατί εκεί κάθε φορά στο δραματικό σταθμό στο Luna Park που καθόμαστε και περιμένουμε 10 λεπτά για να περάσει η ώρα. Εάν κάτι θα παίξει, θα περάσουν 10, θα σου πούνε 6 ένα τσιγάρο. 6, 2. Αλλά γενικά εντάξει, όχι τόσο πολύ όπω είδα από τη μεριά.
0: Έχει φοβηθεί ποτέ αν μπήκε κάποιο μέσα στο λεωφορείο και ένιωσε απειλή?
1: Έχω φοβηθεί πάρα πολύ. Έχω φοβηθεί όχι για μένα, έχω φοβηθεί για τον κόσμο, γιατί. Ναι, έχω φοβηθεί πραγματικά. Δεν είναι εύκολη δουλειά που κάνουν, φίλε μου.
0: Όχι, βέβαια, γι' αυτό το ρωτάω. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, κάποια στιγμή ονομάζει ότι απειλήσε, ρε παιδί, ναι, εσύ οι επιβάτες σου.
1: Ναι, ναι, έχω φοβηθεί μια δόση. Ήταν ένα στο λεωφορείο, ήταν μια κοπέλα από την Ινδία και άρχισε να βρίζει τα αγγλικά για το χρώμα τη και το ένα και το άλλο. Και η κοπέλα τα έβαλε στα κλάματα και άρχισε να πήγε να τη χτυπήσει.
0: Για, λέγα, για το χρώμα τη.
1: Για το χρώμα, ρε φίλε μου, ναι, για το χρώμα, ναι.
0: Απίστευτο.
1: Για το χρώμα, ήταν απίστευτο. Πρέπει να ήταν άνθρωπο τώρα. Πρέπει να ήταν. Όχι, ήταν χαμογελαστό. Εγώ έτσι το λέω. Από την που παίρνουν ναρκωτικά. Ναι, και την ώρα φοβήθηκα, γιατί υπήρχαν κι άλλοι. Κι άλλο κόμμα στο λεωφορείο και σου λέω. Μήπως σηκωθεί κανένα, του βγάλει κανένα μαχαίρι αυτό. Ξέρω εγώ, είναι πολλά, αλλά. Εντάξει, πάντα με το φόβο. Πάντα με το φόβο.
0: Ναι, γιατί πάντα δεν ξέρει ποιο ανεβαίνει
1: και πάνω. Τρώμε πολλά, και εμείς ειδικά. Κάθονται πίσω, μας βρίζουν, μας κάνουν. Ακούμε πάρα πολλά στάτου. Πάρα πολλά. Αλλά το έχουν πάρει συνήθεια και δεν το δίνουμε σημασία και εμείς προχωράμε. Και άμα δούμε κάτι πιο επικίνδυνο, έχουμε το κουμπάκι δίπλα μας, πατάμε το συναγερμό και μετά ανοίγουν αυτόματα μέσα και σταματά το λεωφορείο και μετά ξεκολουθούν.
0: Α, σε κάποια έχετε δηλαδή κουμπί που ενημερώνει τις αρχές?
1: Έχουμε, ναι. Έχουμε κουμπί. Είναι το λέμε το πίτσου που λέμε εμείς και αμέσως συνδέεται, μπαίνει μέσα στο κέντρο, σημαίνει ότι κάτι γίνεται, δεν είναι κάτι.
0: Και έχει το προφανώς, το λεωφορείο έχει GPS επάνω, ξέρουν ανά πάσα και στιγμή που είσαστε και
1: έρχονται. Τα πάντα, δεν έχει μόνο GPS, φαίνεται ακριβώς το στίγμα τους που είναι το λεωφορείο.
0: Δηλαδή πατάς αυτό το κουμπί και η αστυνομία ξέρει κατευθείαν που θα έρθει.
1: Ναι, ναι, πρώτα απ' όλα ειδοποιεί το κέντρο, που είναι το κέντρο της εταιρείας μας, και από εκεί πέρα το κέντρο ειδοποιεί την αστυνομία και ξέρει ανά πάσα στιγμή που είναι το λεωφορείο. Okay, τι γίνεται.
0: Okay.
1: Εντάξει, σε αυτό εντάξει είμαστε καλυμμένοι από θέμα τοποθεσίας. Εντάξει, δεν είναι το θέμα. Αλλά δεν πάβει να είσαι επικίνδυνα. Εντάξει, έχουμε μια μικρή ασφάλεια που είμαστε μέσα και αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι πλήρες. Αλλά κάτι σε προφυλάσσει.
0: Κατάλαβα.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Αλλά εντάξει, εγώ την αγαπάω τη δουλειά μου, αρέσει τι που κάνω. Πολλά χιλιάδες κάθε μέρα.
0: Σημαντικό να αγαπάει κάποιος τη δουλειά του.
1: Εντάξει, να σηκώνεις εδώ το πρωί, εντάξει, είναι καλή, μ' αρέσει το δουλειά που κάνω. Εντάξει, και ποια δουλειά δεν ήταν πηγή, δεν αυτά, εντάξει.
0: Και στον δρόμο που περπατάς, θα πούμε, ευθύνη, ρε φίλε, έχεις και ευθύνη για τόσους ανθρώπους. Έχεις ευθύνη για τόσους ανθρώπους.
1: Έχω πάρα πολύ ευθύνη, γιατί παίρνω μεγάλες ηλικίες, έχω παιδιά, έχω τα πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Περιμένω στο λεωφορείο, πρέπει να είμαστε μαζί μας, πες ότι είναι ένας άνθρωπος με ειδικές ανάγκες. Πρέπει να σταματήσω, να περιμένω μέχρι το να καθίσω άνθρωπος. Και όχι μόνο ο κόσμος, γιατί να μην έχουμε ατυχήματα. Είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Παιδιά, καρότσια, αναπηρικά καρότσια. Έχουμε πάρα πολλούς. Έχουμε, ναι, πάρα πολύ κόσμο από τέτοιες με ειδικές ανάγκες. Και δικαιωμένους και τα πάντα. Όλο το λογιόν. Όλο το λογιόν. Όλο το λογιόν.
0: Να προσέξεις, Παναγιώτη.
1: Ας είμαστε καλά εμείς.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε. Γιατί τώρα έχω δύο στα δύο. Έχω εσένα, έχω και τον άλλο το λεωφορεία G. Το Βασίλη. Για πάμε.
1: Καλημέρα. Του Βασίλη από την Βεντούρα. Γεια σου, Βασίλη μου, γεια σου.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, φίλε.
1: Καλημέρα, φίλε μου. Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι στο Κιού. Φαντάζομαι και εσύ δουλεύεις.
2: Εγώ μόλις σχόλασα, τελείως. Έχω ξεκινήσει από τις 5 παρα 10 έχω ξεκινήσει, τελείως, σχόλασα.
1: Ωραία. αυτό που έλεγα εγώ ισχύει ότι ήταν ηρεμία σήμερα.
2: Κοίτα να δεις, έχω παρατηρήσει από την περασμένη Παρασκευή ότι έχει μειωθεί, γιατί πολλοί ναι. πιστεύανε ότι τελείωσε την Παρασκευή το δωρεάν, γιατί με
3: ρωτάνε
2: είναι ακόμα δωρεάν, και τους έλεγα όχι, η τελευταία μέρα ήταν την Κυριακή το δωρεάν. Α, okay, λέει, και χτυπάνε τις κάρτες τους. Εντάξει, κάποιοι δεν χτυπάνε.
0: Δηλαδή υπάρχει εγώ διαφορά, υπάρχει διαφορά, Βασίλη, φέστες με την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Τώρα το εγώ να σε κλείσω, πρέπει να φύγω.
0: Γεια σου, καλή δρόμο, καλό δρόμο, να προσέχεις, Παναγιώτη.
1: Συνέχεια, γεια σου, Βασίλη, να είσαι καλά, εγώ να προσέχεις. Γεια, γεια.
0: Έλα, ρε Μπυλακό.
2: Ναι, λέω ότι δεν το γνωρίζανε πολύ και αυτό που λέει ο... Το παιδί δεν ξέρω άμα ισχύει και για άλλες εταιρείες, αλλά κάτω των 18 ετών είναι δωρεάν το δεν υπάρχει εισιτήριο πλέον για κάτω των 18.
0: Α, κάτω των 18 είναι δωρεάν.
2: Ναι, ναι, κάτω από 18 χρονών είναι όλα δωρεάν. Δεν υπάρχει εισιτήριο πλέον.
0: Αυτό είναι προσωρινό ή θα παραμείνει έτσι, δεν ξέρω.
2: Φορέβα, φορέβα είναι.
0: Α, δηλαδή τα παιδιά που πάνε σχολείο είναι δωρεάν τα κινήσεις τους.
2: Τι, ναι, δεν ξαναμπαίνουν, δεν έχουν ετικέτο.
0: Πολύ, πολύ καλό αυτό.
2: Ναι, όλα τα παιδιά δηλαδή από μικρή ηλικία μέχρι και τα 17 είναι δωρεάν.
0: Ναι, πολύ, πολύ καλό, πολύ καλό.
2: Είναι το πρόστιμο. Πρέπει να έχεις μάικι.
0: Μπράβο, αυτό είναι καλό μέτρο. Για τα παιδιά που πάνε σχολείο και έρχονται είναι πολύ καλό.
2: Ναι, είναι καλό.
0: Εσύ έχεις κινδυνεύσει ποτέ?
2: Εγώ μια φορά ήταν ένας, δούλευα Κυριακή και πήγαινα προς το Glen Waverly, ήμουνα στο επάνω στο Fendry Gully Road και πήρα έναν άνθρωπο ο οποίος μπήκε μέσα στο λεωφορείο, μου μίλησε μια χαρά, μου λέει γεια σου, λέω και εγώ, τι κάνεις, μου λέει, του λέω καλά. Τέλος πάντων, συνέχισα τη διαδρομή μου και σε κάποια φάση σηκώνεται όρθιος πίσω στην πόρτα και με κοίταγε από τον καθρέφτη.
0: Oh.
2: Και του λέω συγγνώμη, θα χρειαστείτε το επόμενο stop, του λέω. Μου λέει όχι, μου λέει, γιατί με είδες, μου λέει, να πατά το κουμπί. Επειδή λέω σηκωθήκατε όρθιος, λέω, κανονικά απαγορεύεται να είστε όρθιος, λέω, μέσα στο λεωφορείο. Πρέπει να κάθεστε για να μην γίνει κανένα ατύχημα, του λέω. Θα κάνω ό,τι θέλω εγώ, και φώναζε και έκανε κέρανε και ήταν και μια γυναίκα με το γιο της εκεί πέρα.
0: Του τάσκασε.
2: Και όπως κοίταγα εγώ, γιατί του λέει, δεν σου είπε και τίποτα, σου είπε απλά να κάτσεις κάτω για να μην χτυπήσεις. Και όπως κοίταγα τον καθρέφτη που της μίλαγε αυτήνης, αυτή είδα και κούνησε λίγο το κεφάλι της κάπως απότομα. Και ο αμά λέω ότι φάπωσε. Και εγώ νόμιζα ότι την χτύπησε το κεφάλι.
0: Ωραία.
2: πήρα τηλέφωνο και εγώ πάτησα το κουμπί του πανικού που έχουμε. Και φώναξαν την αστυνομία και ήρθαν και τον πήρανε. Μέχρι να έρθει η αστυνομία είχε έρθει εκεί στην πόρτα σε μένα και με έβριζε καντ και με έφτιανε και
0: η αστυνομία ήρθε γρήγορα ή έπρεπε να περιμένεις?
2: Ήρθε σε 10 λεπτά ήρθε.
0: Okay. Ναι. Είσαι αναγκασμένο να σταματήσεις ή η αστυνομία ξέρει το λεωφορείο, το στίγμα και έρχεται σε κάποια στάση?
2: Όχι, πρέπει να σταματήσεις. Όταν πατάς το κουμπί ανάβουν οι κάμερες όπως είπε και το παιδί και σε παρακολουθούν από ανοιχτό τέτοιο, από τις ανοιχτές κάμερες και σου μιλάνε ταυτόχρονα και τους λες ότι έγινε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και μου λέει σταμάτα στην επόμενη στάση αλλά μην ανοίξεις τις πόρτες, περίμενε εκεί πέρα μέχρι την άρθρια αστυνομία.
0: Οκ, okay. Κατάλαβα πώς λειτουργεί. Ναι.
2: Γίνεται αυτό.
0: Δεν ήρθαν ζητάδες εσένα.
2: Όχι, όχι. Είστε ιδίας.
0: Όπως λέει και ο Βαγγέλης, τι μέσο έχει ρε στις Λεοπάγκαλους και ενώ όλη μέρα είναι στο τηλέφωνο δεν τον γράφουν οι Αυστραλοί ζητάδες?
2: Αυτή τώρα πώς λέγονται
0: κάτι είναι, πρέπει να είναι, δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς τους θα τους πούμε αυτούς τώρα. Είναι κάτι... Να πήρε και ο Fish and Chips, ο Μενέλος.
4: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μενέλα. Λοιπόν, επειδή ήθελα να κάνω κάτι.
0: Έγινε, Μπυλάκο.
4: Κάτσε να ακούσεις, κάτσε να ακούσεις.
0: Κάτσε να ακούσεις.
2: Περιμένω.
4: Βάζω αγγελία στην εφημερίδα να βρω άνθρωπο να ξέρει να έχει experience από σαν μάγειρας, ξέρω εγώ έτσι.
0: Ναι.
4: Να κάνει hamburgers και αυτά. Έρχεται τώρα ο άλλος εδώ, είναι μια εβδομάδα και μου λέει αυτό, λέει είναι, λέει αγγούρι. Τώρα που μιλάμε.
0: Τι πράγμα?
4: Και, ναι, του λέω, φέρε μου 4 αγγούρια και το αυτό, όπως το λένε, το γιαούρτι από το ψυγείο να κάνουμε τζατζίκι. Και μου λέει, αυτό λέγει αγγούρι. Του λέω, τι σε μοιάζει, λέω, γιατί σε μοιάζει. Και υποτίθεται με έφερε χαρτί ότι είναι μάγειρας.
0: Α, κατάλαβα. Τι είναι, δεν έχει χαρτί αγγούρι, τι είναι.
4: Δεν ξέρω, φίλε μου, εγώ ξέρω ένα πράγμα ότι δεν πάμε καλά πουθενά σε κανένα κλάδο εδώ. Δεν ξέρω αν είναι σε άλλα κράτη ή είναι μόνο εδώ πέρα. Ότι δεν πάμε καθόλου καλά. Λοιπόν, οδηγάω προχθές το βράδυ να πάω σπίτι, 9 η ώρα το βράδυ. Έρχεται ένα αυτοκίνητο στο freeway, μα αναμένα τα φώτα από πίσω τα μεγάλα. Είναι και ξέρεις αυτά τα LED τώρα τα καινούργια και με έχει βγάλει τα μάτια. Τέλος πάντων, στρίβω εγώ σε έναν δρόμο για να πάω να βγω. Σταματάμε στα φανάρια, τον αφήνω να έρθει δίπλα μου από εδώ από εκεί. Είναι μια γυναίκα μέσα, αφρικανικής καταγωγής, ας πούμε. Την έρχεται από αριστερά μου, ανοίγω το παράθυρο, τη λέω: συγγνώμη, τη λέω, έχεις τα high beams ανοιχτά? Α, sorry, μου λέει. Τι sorry, λέω, θα σκουρτώσεις κανέναν, τη λέω, έτσι όπως είσαι. Πραγματικά δεν έβλεπα. Κατέβασα τον καθρέφτη πίσω, το ρία μύρο, ας πούμε. Δεν έβλεπα, ρε παιδιά. Τι λέω, θα σκοτώσεις κανέναν έτσι όπως οδηγάς. Και μου λέει, να με μιλάς, μου λέει, πιο ωραία. Και του λέω και εγώ την έριξα τον get fucked εκείνη την ώρα.
0: Το πες.
4: Ναι, αλίμονο, τι. Τι λέω, go and F yourself, τι λέω, you're a bloody idiot. Που γυρεύεις και τα ρέστα από πάνω. Ρε παιδιά, δηλαδή κάνουν τις βλακίες και γυρεύουμε και τα ρέστα.
0: Ναι, θέλει προσοχή, παιδιά.
3: Εγώ έχω βγει από το σπίτι μου 5 η ώρα το πρωί και περνάει ένα αυτοκίνητο κατάμαυρο, χωρίς φώτα. Και τον βλέπω τελευταία στιγμή ότι έρχεται. Και περνάει. Και φτάνουμε στο φανάρι και την κοιτάω, είναι μια γυναίκα μέσα και χτυπιότανε. Ανοίγω το παράθυρο, της κορτάρω, με κοιτάει και της λέω, it's everything okay, της λέω, μου λέει, I don't fucking see nothing. Της λέω, άνοιξε τα φώτα σου, της λέω. Α, yeah, μου λέει.
4: Πρέπει να παίρνουμε τα φτηνά τα χάπια εδώ, ρε. Δεν είναι αλλιώς γύση. Πρέπει να κάνουν γιους φτηνά χάπια.
0: Μάλλον παίρνουν γενώσιμα.
4: Τέλος πάντων, παιδιά, θέλει προσοχή, θέλει τα πάντα.
0: Το νου σας.
4: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, παιδάκια.
3: Τώρα το παλικάρι μπορεί να ψάχνει για δουλειά. Μάθε του τι είναι το αγγούρι, τι είναι το ζουκίνι, τι είναι το ένα, το άλλο, όλα τα μάθει.
0: Μάθε του τι είναι. Ρε, εσύ μήπως του είπες αγγούρι ή του είπες κιουκαμπά?
4: Όχι, αγόρι μου, άκου να δεις. Κοίταξε να δεις. Οι New Australians που έχουν έρθει εδώ πέρα, το λέω και θα το φωνάζω.
0: Τι είναι το New Australians?
4: Ήταν τα καινούργια Αυστραλοί που έρχονται εδώ. Ξέρουν τα δικαιώματά τους, αλλά δεν ξέρουν τις υποχρεώσεις τους. Ξέρουν ότι πρέπει να πάρουν 38 δολάρια την ώρα, παράδειγμα, αλλά δεν ξέρουν ούτε να μαγειρέψουν, ούτε να κόψουν ντομάτες. Στη δικιά μου το industry. Τώρα στα δικά σας είναι σαν να παίρνεις ένα οδηγό λεωφορείο, αλλά δεν έχει άδεια και πρέπει να το μάθεις από την αρχή να οδηγάει. Κάπως έτσι είναι το πράγμα. Τέλος πάντων, θα βγω γιατί έχω δουλειά.
0: Λέει, ναι.
4: Και τα λέμε πάλι. Γεια χαρά.
0: Γεια σου, Μπιλάκο. Γεια χαρά.
3: Γεια σου.
5: Επίθεση.
0: Πρέπει να έχουν τη Μάικη, λέει, κάτω από 18 που κοστίζει 8 δολάρια και να τη χτυπούν κανονικά την κάρτα, άσχετα αν είναι δωρεάν, λέει ο Παναγιώτης. Ναι, οκ. Okay. Θεόλης, λέει ο Μενέλαος. Είπες, yeah.
6: Είπες και τι δεν είπες. Εγώ έχω 3 εμπειρίες. Καλημέρα κιόλας. Η πιο πρόσφατη ήταν το δρομολόγιο. Μπήκε από το Φράγκστον ένας μάλλον πιωμένος ναρκωμανής. Σάπλωσε στις μεσές καρέκλες αυτές που είναι για τους ανάπηρους. Εντάξει, μίλαγε στον εαυτό του, δεν ενοχλήσε. Μέχρι να φτάσει στο Blackburn Station, πριν μάλλον στο Ρίκβουτ, σηκώθηκα, του είπα αν θα κατέβει το ένα το άλλο, δεν μου απάταγε. Έφυγα από το σταθμό, έβλεπα ότι οι πελάτες ήταν πειραγμένοι το ένα το άλλο, οι επιβάτες μέσα. Άρχισε να βγάζει τα ρούχα, αναγκάστηκα να πάρω το κέντρο τηλέφωνο.
0: Έβγαλε τα ρούχα.
6: Τα κέντρα αυτή τη στιγμή έχουν, όχι μόνο ξέρουν που είσαι, αλλά μπαίνουν μέσω της κάμερας, ειδικά στα καινούργια, όχι της Βεντούρας τα παλιά, στα καινούργια λεωφορεία, και βλέπουν και το τι γίνεται την ώρα που γίνεται. Με τρόπο, με κωδικούς, σιγά μου μιλήσανε, φτάσε μέχρι το Blackburn Station, που είναι πιο ανοιχτά ίσως, δεν ξέρω τι, και θα έρθει η αστυνομία. και θα είναι και ένα λεωφορείο από πίσω σου να παραλαμβάνει τους πελάτες. Κοιτάξτε, να σου πω, αυτή τη φορά δεν χαίστηκα και τόσο, δεν με νοιάξε. Τις άλλες δύο όμως με είχαν πειράξει. Το μεταξύ ήταν και 5 η ώρα το πρωί. Άντε καλημέρα. Α, και τα εισιτήρια είναι μισό, πληρώνεις μισό μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Ναι, αυτό το είπαμε, αλλά θα το στείλω.
6: Ήρθε η αστυνομία μέχρι να φτάσω, δεν είχαν έρθει ακόμα. Με είχαν πάρει βέβαια και στο κινητό μου τηλέφωνο που σταμάτησα και μίλησα μαζί τους. Με τρόπο βγήκαν όλοι οι πελάτες και πήγαν στο άλλο λεωφορείο. Είχα αφήσει ανοιχτές τις πόρτες, ήρθε η αστυνομία, δεν μπορούσαν να το βγάλουν. Τέλος πάντων, μια περιπέτεια ωραία, ωραία. Έχασα ώρα, έχασα ώρα, ήταν ευχάριστο.
0: Τώρα δηλαδή, ρε παιδί μου, εγώ αν πω, ξέρω εγώ, είναι σωστό να δίνουμε τέτοιες βάρδιες σε γυναίκα, ξέρω εγώ, 5, 4, 5 ώρα το πρωί, που είναι λίγο πιο επικίνδυνα υποθέτητα πράγματα. Θα θεωρηθώ σεξιστής, θα θεωρηθώ δηλαδή ότι διαχωρίζω τα φύλλα. Εγώ το λέω, ξέρω εγώ, με όλη την, έτσι, την κατάσταση, ώστε να προστατεύσω και καλά το, τη γυναίκα σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή αλλιώς όταν το πεις ένας άντας, αλλιώς όταν το αντιμετωπίσει μια γυναίκα. Κάποιο δρομολόγιο, ειδικά αυτά τα δρομολόγια από φράξτον, ξέρω εγώ, 4-5 ώρα το πρωί. Θα μπορούσε δηλαδή να τα πάρει ένας άντρας, να τα δώσουν σε μια γυναίκα αυτές τις ώρες. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον συμφωνεί και η Φωτεινή σε αυτό που λέω, αλλά συμφωνείτε κι εσείς. Δεν θέλω να διαχωρίσω. Απλά στο μυαλό μου εγώ έχω ότι θα ήταν καλύτερο να πάρει κάποιος άντρας, δηλαδή μπορεί να τα απεξέλθει καλύτερα σε μια δύσκολη κατάσταση. Ο Τάσος λέει όχι ρε, για 2 μήνες λέει που είμαι μεγαλύτερος πρέπει να πληρώσω εισιτήριο. Τώρα κι εσύ 20 χρονών πρέπει να βρεις και ένα επάγγελμα, να δεις τι θα κάνεις επαγγελματικά, να βγάζεις κανένα χρήμα ρε Τάσο. 20 χρονών και ακόμα τίποτα.

0: τα ψέματα.
1: Ο Τζον λέει τα παιδιά ηλικίας κάτω των 18 μπορούν να ταξιδεύουν δωρεάν σε όλα τα μέσα μαζί μεταφοράς της Βικτόριας, χρησιμοποιώντας μια κάρτα όπως είπε νέο και ο Παναγιώτης. Ενώ το ίδιο ταξίδι λέει είναι δωρεάν, η κάρτα απαιτεί εφάπαξ χρέωση. Τα παιδιά 4 χρονών και κάτω δεν χρειάζονται καθόλου μάικι. Τώρα τι εννοείται αυτό, 4 χρονών θα έχει μάικι? Είναι δυνατόν? Μη μου τρελάνεις που λένε για κάποιοι άλλοι. Δεν γίνεται αυτό. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Μπλου.
2: Μα δεν είναι έτσι στρατό μου, γιατί το δεύτερο επεισόδιο που ήταν βαρβάτο και βγήκε και μαχαίρι ήταν 12.30 ώρα το μεσημέρι και σε περιοχή υποτίθεται high society. Δεν, σε αυτή τη δουλειά δεν ξέρεις πότε θα γίνει το τι θα γίνει. Απλά πρέπει να προσέχεις και απλά να μην φεύγεις από τη θέση σου, όπως κάνω εγώ καμιά φορά.

The Best Trip at Night. Εκεί, σε αυτό το μενίδι φιλί. Νομίζω φτάνει στη στάση μόνο ο λεωφορείο της. Το λεωφορείο το έχουν κλέψει.

0: Έλα, έλα, Παγκαλάου.
1: Έλα. Γιατί δεν θα κάνεις ανάποδα την ερώτηση? Έχουν κινδυνεύσει οι επιβάτες από ένα λάθος που έχουν κάνει?
0: Τι πράγμα?
1: Γιατί δεν αντέστρεψες και την ερώτηση?
0: Δηλαδή?
1: Έχουν κινδυνεύσει οι επιβάτες από ένα λάθος που μπορεί να μην φταίσεις, ρε παιδί μου, κάποιος να σε κλείσει, δηλαδή πήγες στον δρόμο και ξαφνικά έρθει ένας και φρέναρει μπροστά. Που αναγκαστικά το λεωφορείο πρέπει να φρενάρει και
0: εντάξτε,
1: να κινδυνεύσει.
0: Τώρα, αυτό είναι στον δρόμο, είναι. Δεν πάει αστεράκι, δεν είναι τρένο. Λογικό είναι να πάτε να φέρνω παραπάνω, να φέρνω λιγότερο. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Γιατί αυτά είναι για πλάκα.
0: Εννοεί να κινδυνεύσουν οι επιβάτες από τον οδηγό?
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Δηλαδή,
0: αυτό δεν μπορεί.
1: Θα σου πω ένα παράδειγμα απλά. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Άμα έχει φάει δύο γαβάτες φασολάδα και λίγη κεφαλογραβιέρα, ποιο κινδυνεύει, ο οδηγό ή οι επιβάτες?
0: Το πας αλλού τώρα. Πάλι καλά που δεν καπνίζουν μέσα στα μάτια μαζικής μεταφοράς, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Εντάξει, άστο. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Εκεί λες, το πας στο αεροδρόμιο ή το πας στην εντατική, στο νοσοκομείο?
0: Δεν ξέρω. Πάντως νομίζω ότι οι επαγγελματίες οδηγοί κάνουν όλοι πολύ καλή δουλειά.
1: Κάτι. Τους. Και εγώ έχω κάνει τη μαμακία και είδα πως φρενάει σε όλοι οι φορεατζείς. Απλώς εντάξει, το παραδέχομαι κι εγώ. Μια φορά το έκανα και μάλιστα κατέβηκα και του είπα συγγνώμη. Εντάξει, ο άνθρωπος ήταν, κατάλαβε ότι δεν το έκανα. Εκείνη τη στιγμή ξέρεις πώς θα στο παρεμπιστεί μου. Χτύπησε και ήταν στα 200 μέτρα.
0: Ναι.
1: Ο επιβάτης. Εντάξει, και αναγκαστικά μπήκα αριστερά και φρενέσαι.
0: Για περίμενε λίγο. Έλα, περίμενε λίγο, μην κλείνεις. Έλα, Βασίλη.
2: Αυτό που λέει ο Μπάγκαλος ισχύει. Έχουν φύγει μερικοί σούμπιτοι όταν πατάς απότομα φρένο γιατί δεν κάθονται στις καρέκλες. Είναι όρθιοι και το παίζουν ήρωες. Ξαφνικά βρίσκονται.
1: Είμαι και μισή οδηγή.
0: Κάτσε ρε σύρι, κατευθείαν πάνε στους οδηγούς τώρα κι εσύ. Γιατί δεν φταίνει οι οδηγοί, τι κάνουν αγώνες?
1: Όχι, ρε παιδί, σου είπα. Εγώ που είμαι πηγή.
2: 30 χιλιόμετρα να πηγαίνεις, έτσι και πατήσεις φρένο από όταν το πας, έχεις φύγει σούπιτο.
0: Ρε Πάγκαλε, τώρα να σου πω την αλήθεια. Τώρα, άμα οδηγώ το λεωφορείο και έχω μέσα 50 ανθρώπους, νομίζω ότι είμαι πολύ προσεκτικός. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κάποιος θα.
1: Όσο και προσεκτικός, σου λέω, έχω κάνει και εγώ αυτό το λάθος. Το καταλαβαίνεις, έχω κάνει και εγώ αυτό το λάθος. Το λεωφορείο πήγαινε πραγματικά σιγά. Δεν σου λέω ότι έτρεχε. Αλλά με το που μπήκα. Εντάξει. Αλλά έχω δει κάτι άλλου οδηγού. Είναι ταξί, είναι μπεράδιν τα άλλο, που σταματάνε και ολοξάμπαινουν, μπορώ να σου πω. Και λέω, μη στείλει κύριο, εντάξει.
0: Δεν ξέρω, πάντως εγώ αυτό που ξέρω να πω είναι ότι εδώ το λεωφορείο λέει και 35, άντε να έρθει και 36-37. Δεν έχουμε καθυστερήσεις. Δύσκολο.
2: Ναι. Άκου να σου πω ένα σκηνικό δικό μου. Όταν είχα πρώτο ξεκινήσει, κάναμε τα replacement από το... Τα replacement τα bus για τα τρένα από το Ringwood στο Croydon και από Croydon Ringwood. Και περνάγαμε και από το South Ringwood. Και έχω πάρει μαζί μου μια κοπέλα και έναν ηλικιωμένο γύρω στα 78-80. Τέλος πάντων καθόντουσαν και δύο κοντά στην πισινή πόρτα και ήμουνα έτοιμος, είχα φτάσει σε ένα στενό για να στρίψω αριστερά και είχα μπροστά μου ένα αυτοκίνητο. Και κοιτούσα το αυτοκίνητο να φύγει. Δεν κοιτούσα την κίνηση και τον εβλέπω και ξεκινάει. Και όταν ξεκινάει κοιτάω και εγώ από την άλλη να δω αν περνάω κι εγώ. Και την ώρα που πάω να ξεκινήσω τον βλέπω ότι δεν έχει ξεκινήσει και είναι μπροστά μου και ξαναπατάω φρένο με τίποτα, με 10.
0: Ναι.
2: Και ο κύριος έπεσε κάτω. Ο ηλικιωμένος. Σηκώθηκα, έβαλα τον μπα στην άκρη, σηκώθηκα, έφυγα από τη θέση μου και πήγα να δω αν είναι εντάξει. Και η κοπέλα κούναγε το κεφάλι της και νόμιζα ότι το κούναγε για μένα. Αλλά τελικά κούναγε το κεφάλι της γιατί ήρθε και μου είπε ότι το έκανε επίτηδες. Ότι έπεσε κάτω επίτηδες για να πάρει προφανώς αποζημίωση.
0: Έλα ρε.
2: Ναι. Υπάρχουν και τέτοιοι τύποι, Παγκαλέ.
0: Κυνηγάνε αποζημιώσεις, ε.
2: Ναι. Ήρθε και μου το είπε. Μου λέει, σηκώθηκε επίτηδες γιατί σε έβλεπε πως... Πώς το έκανες και περίμενε τη στιγμή και σκόθηκε επίτηδες και έπεσε κάτω μόνος του.
0: Απίστευτο. Απίστευτο.
2: Δεν τον έδειξε εσύ.
0: Απίστευτο.
2: Και λόγω του Θεός και μου έδωσε και το τηλέφωνο ότι άμα χρειαζόμουν, άμα έκανε καμιά καταγγελία και τέτοια. Και λέω σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με ενημέρωσες. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και κάμερες, θα το δούνε, λέω, το τι έγινε. Okay,
0: ναι, γι' αυτό τι χαζούς τους έχεις.
2: Θέλει πολύ προσοχή, θέλει πολύ προσοχή, γιατί κουβαλάς πολύ κόσμο και δεν ξέρεις τι έχεις στο κεφάλι του μέσα.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρεις τι θέλει ο άλλος να κάνει. Παιδί. Τώρα αυτό είναι μια άλλη εκδοχή.
2: Και αυτό που λες, άμα είναι να οδηγάει η γυναίκα ή άντρας, δεν έχει σημασία. Γιατί τώρα πλέον τα μπας είναι τόσο safety οι πόρτες που έχουν βάλει, που δεν μπορεί ο άλλος να μπει μέσα. Δηλαδή για να σπάσει το plexiglass πρέπει να σπάσει το χέρι του πρώτα. Είναι πολύ. Πολύ...
0: Α, προστατεύεστε, έχετε προστατευτικό, δεν μπορεί να έρθετε σε επαφή με το...
2: Έχουν φτιάξει όλα τα λεωφορεία τα καινούργια, εντάξει τα παλιά έχουν την παλιά την πόρτα, με το μικρό, μπορεί να βάλει ο άλλος το χέρι. Όλα τα καινούργια και έτσι θα τα κάνουν όλα, έχουν βάλει μεγάλο γυαλί μέχρι πάνω, μέχρι την οροφή του
0: λεωφορείου. Πολύ σωστό, πολύ σωστό, μπράβο.
2: Είναι προστατευτικό όλο. Και δεν έχουν θέμα, εντάξει τώρα άμα έχεις τα άλλα τα παλιά που έχουν απλά την πόρτα με το πλαστικό το γυαλί. Εντάξει, εκεί έχεις λίγο φόβο.
0: Εντάξει, όταν το έχεις, είναι πολύ καλό αυτό το μέτρο πάντως για τους οδηγούς.
2: Πρέπει να κοιτάς και τον άλλον από πώς συμπεριφέρεται.
0: Σωστό, σωστό.
2: Εγώ τους καταλαβαίνω από τη φάτσα τους.
3: 12 και 1.
0: Έγινε ο άλλος έλα να σου πω, ο πεθερός σου. Ναι, γι' αυτό το βάλα το τραγούδι 12 και 1. Ο πεθερός σου λέει, μην τον καθυστερείτε τον άνθρωπο, λέει εσείς. Έχει χαρμανιάσει.
3: Γεια σου.
0: Έλα, πάει.
3: 12 και 1. Έχω τόσο ανάγκη να σε.
0: 12 και 5 για την ακριβία. Ωραία, τα ξέρετε.
3: Τρελό σε

0: Έχουν μπει τα παιδιά μου σε Uber και φοβήθηκαν για τη ζωή τους, τον σταμάτησαν και βγήκαν έξω. Παιδιά, αλήθεια, και εγώ είχα πάρει μια φορά έναν Uber που είχα πει στο αμάξι για φτιάξη μου. Και μιλάμε για οδική συμπεριφορά, δεν ξέρω πώς βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι στον δρόμο. Πάταγε φέρνα, ξεκίναγε απότομα, έτρεχε, δεν έδινε προτεραιότητες, βιαζόταν, βρώμικο το αυτοκίνητο μέσα. Παλιά θυμάμαι μπέμπαινε σε Uber και έλαμπε. Τώρα μπαίνει σε κάτι ουμπεράδες να πούμε και το αμάξι ζέχνει. Φοράγαν ωραία ρούχα παλιά οι οδηγοί. Τώρα είναι με την παντόφλα, τη μαύρη φτέρνα. Μυρίζουν και ωραίο άρωμα κάποιοι.
1: Πήρα να σου πω χρόνια.
0: Πολύ ωραίο άρωμα.
1: Πόσο μου έχει λείψει, ειδικά ετούτη τη βραδιά. 12 και...
0: Ωραίο άρωμα, ωραίο. Βρωμισίν.
1: Άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα.
0: Γεια σου ρε Βάγγελε, καλημέρα.

0: Θα έχουμε αύξηση μισθών για 3 εκατομμύρια Αυστραλού. 3 εκατομμύρια Αυστραλοί εργαζόμενοι θα λάβουν αύξηση μισθού 4,75% μετά την ετήσια αναθεώρηση του κατώτατου μισθού και της απονομής από τον βιομηχανικό διαιτητή, λέει. Λοιπόν, η απόφαση της Επιτροπής θα αυξήσει τον κατώτατο μισθό στα 26,44 δολάρια την ώρα από 24,95 που ήταν, ή στα 1000 περίπου, 1400-1500 δολάρια την εβδομάδα από 948.
1: Να ήμασταν απόψε αγκαλιά, τέτοιες στιγμές πάντα.
0: Ο γενικός πληθωρισμός, να πούμε ότι ήταν στο 4,2 κατά το έτος έως τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 4,8 μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δίκαιης Εργασίας, Άνταμ Χάτσερ, δήλωσε ότι δεν είναι πρακτικό ή υπεύθυνο να χορηγηθεί αύξηση μισθού πάνω από το 5% που απαιτείται για να γεβηρωθεί το πραγματικό χάσμα μισθών που είχε δημιουργηθεί από την πανδημία. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι έτσι οργανισμοί, όπως ο εργοδοτικός οργανισμός Australian Industry Group, που ζήτησε χαμηλότερη αύξηση, 3,9, υποστηρίζοντας ότι ο ισχυρισμός του συνδικάτου θα τροφοδοτούσε, λέει, τον πληθωρισμό. Εντάξει, οποιαδήποτε αύξηση καλή είναι. Λοιπόν, 8 λεπτά και μετά τις 12, πάμε σε ένα break και γυρνάμε.
2: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
3: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
2: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
3: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
2: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
3: Τηλέφωνο 9429-4800.
2: 429 Bridge Road, Richmond.
3: Moss Property Consultants.
2: Αξιοπιστία
3: και ασφάλεια.
2: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
3: Meet me.
2: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
3: Meet me.
2: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
3: Meet me.
2: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
3: Meet me, meet me, meet me.
2: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
3: Meet me.
2: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
2: 24 ή τον Mall Oakley.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
2: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
3: Meet me.
2: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του. Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
6: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
6: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Έχουμε δεκάδες χιλιάδες Αυστραλούς να παρακολουθούν με αγωνία έτσι το τι γίνεται στην αγορά των κατοικιών, με ειδικούς να προειδοποιούν ότι μια πιθανή ύφεση θα μπορούσε να οδηγήσει τους νέους ιδιοκτήτες κατοικιών σε αρνητικά κεφάλαια. Τι εννοούμε αρνητικά κεφάλαια? Αρνητικά κεφάλαια προκύπτουν όταν οι ιδιοκτήτες σπιτιών οφείλουν στην τράπεζα περισσότερο από όσα αξίζει το σπίτι τους. Πράγμα που, είναι, που σημαίνει ότι δεν θα είναι σε θέση να πουλήσουν το ακίνητό τους με κέρδος. Όσοι αγόρασαν σπίτια λοιπόν στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος προκαταβολής 5% είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, να πούμε, λένε οι ειδικοί. Περίπου 300.000 άνθρωποι έχουν επωφεληθεί από το πρόγραμμα αυτό από την έναρξη του 2020. Δηλαδή, τι εννοώ? Αγοράζεις ένα ακίνητο για $1,000,000. Έχεις δανειστεί το 95%. Έχεις επενδύσει $50,000. Η αξία του ακινήτου μειώνεται από το 1,000,000, ας πούμε, $900,000, αλλά χρωστά στην τράπεζα $950,000. Αυτό είναι αρνητικό κεφάλαιο, από ό,τι λένε οι ειδικοί. Αυτό που δυσκολεύει την κατάσταση είναι ότι αν δυσκολεύεσαι να αποπληρώσεις το δάνειο και μετά το πουλήσεις, θα το πουλήσεις με ζημιά. Αυτό είναι καταστροφικό αν είσαι νέος, επειδή το να αναπληρώσεις την απώλεια των $50,000 σύ τους τόκους και τα δικαστικά έξοδα, το τέλος χαρτοσύμου, ό,τι και αν έχει πληρώσει, μπορεί να γίνει μια πολύ πολύ καταστροφική εμπειρία, λέει, για ένα νεαρό ζευγάρι. Ο ειδικός σε θέματα προσωπικών οικονομικών, Μπέτσι Γουέτσκοτ, προειδοποίησε ότι περίπου 23.000 άτομα που αγόρασαν σπίτια μεταξύ Οκτωβρίου και Φεβρουαρίου, όταν το πρόγραμμα, δηλαδή το deposit του 5% επεκτάθηκε, ώστε να περιλαμβάνει όλους τους αγοραστές πρώτης κατοικίας, ανεξαρτήτως εισοδήματος ή τιμής ακινήτου, βρίσκονται στην πραγματική ζώνη κινδύνου των αρνητικών κεφαλαίων. Για όσους αγόρασαν πρόσφατα, είναι ένας πολύ πραγματικός κίνδυνος, λέει ο ειδικός. Οι ιδιοκτήτες σπιτιών που έχουν παγιδευτεί σε αυτά τα κεφάλαια αντιμετωπίζουν αυτό που ο Westcott περιέγραψε ως φυλακή στεγαστικών δανείων. Αναγκάζονται είτε να πουλήσουν, ενώ εξακολουθούν, περιέγραψε ως φυλακή στεγαστικών δανείων, αναγκάζονται είτε να πουλήσουν, ενώ εξακολουθούν να χρωστούν χρήματα στην τράπεζα, είτε να το

έχουν τριπλασιαστεί και φαίνεται ότι θα έχουμε και άλλη αύξηση. Όλο αυτό σημαίνει ότι το κλίμα, λέει, είναι μειωμένο, η δανειοληπτική ικανότητα είναι μειωμένη, υπάρχει απόλυτη πιθανότητα αρνητικών κεφαλαίων, κυρίως για άτομα που έχουν δανειστεί το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό. Έχει μια λογική, άμα κάτι τέτοιο σκεφτείτε. Έτσι, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να αντικατοπτρίζει αυτή τη στιγμή την αγορά των σπιτιών, αλλά έτσι όπως μας τα εξηγούν, φαίνεται ότι έχει μια βάση. Δηλαδή θα αποπληρώνεις ένα σπίτι το οποίο το χρέος σου θα είναι μεγαλύτερο από την αγορά που έχεις κάνει και την αξία του ακινήτου.

0: Βλέπω ότι όμως από τα μηνύματα σας σας απασχολούν τα τεκτενόμενα τα πολιτικά στην Ελλάδα. Σας απασχολεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Γενικά βλέπω εδώ από τα μηνύματα που μου στέλνετε προσωπικά.
1: Σ' αγαπώ.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε?
0: Καλό χειμώνα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, όλα.
2: Καλό χειμώνα, ναι. Περιμένουμε να φύγουμε.
0: Πότε?
2: Να σε έχουμε τώρα αυτή τη βδομάδα, έχουμε να δούμε μπάσκετ. Θα περάσει αυτή η βδομάδα. Μετά, γι' αυτό σε πήρα. Τι ώρα αρχίζουν εδώ στην Αυστραλία οι αγώνες?
0: Οι τελικοί του παγκόσμιου.
2: Όχι, ναι, ναι, τι ώρα είναι τώρα Αυστραλίας, τι ώρα είναι?
0: Θα σου πω αμέσως, αν μου δώσεις 10 δευτερόλεπτα.
2: Και 15.
0: Ποια ομάδα υποστηρίζεις?

0: Βραζιλία πάντα, από μικρό παιδί.
1: Πώς γίνεται και υποστηρίζουμε όλη Βραζιλία, αν δεν παίζει η Ελλάδα.
0: Εκεί, δεν ξέρω, ρε.
1: Εντάξει, έλα πω, Βραζιλία, Αυστραλία, Βραζιλία. Αλλά η Αυστραλία δεν πρόκειται να πάει πουθενά, ξέρεις, εντάξει, και μετά, εντάξει, σίγουρα.
0: Βραζιλία από μικρό παιδί, από 12-13 χρονών, θυμάμαι, ναι, Βραζιλία.
1: Κοίταξε, οι αγώνες θα ξεκινάνε από το πρωί, δηλαδή για κάποιον που θα ξεκινάνε στις 5-6 ώρα το πρωί και θα έχουμε μέχρι το μεσημέρι.
0: Εδώ στην Αυστραλία.
1: Ναι, ναι, είναι ωραία. Δηλαδή θα έχουμε 5-6-7 η ώρα, θα έχουμε 2 ώρα το μεσημέρι, θα έχουμε 12 ώρα το μεσημέρι, θα έχουμε τέτοιες
0: καταστάσεις. Α, πολύ ωραία, ρε φίλε, να πέρασε ο χρόνος, να φύγουμε, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Α, ωραία, εντάξει.
1: Τι μείναν τώρα, μείνανε 10 μέρες. Σε 10 μέρες ξεκινάει το παγκόσμιο.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αυτή η εβδομάδα θα φύγει με το μπάσκετ. Και εντάξει. Ωραία. Ωραία. Η Βραζιλία είναι στο. Είναι στο. Ε?
1: Έλα, ρε. Πώς δεν είναι. Οι Ιταλοί είναι πότε, δεύτερο ή τρίτο παγκόσμιο
0: κύπελλο. Οι Ιταλοί έχουν αποκλειστεί.
1: Ναι, αλλά δεν είναι. Τώρα μια ομάδα που το έχει σηκώσει 4 φορές το έχει πάρει το παγκόσμιο.
0: Ναι, Ιταλία. Ναι, φοβερό, απίστευτο.
1: Είναι απίστευτο να μένει 2-3 παγκόσμια έξω από το τουρνουά. Έτσι είναι φοβερό.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι φοβερό.
1: Παραπονιόμαστε και εμείς δηλαδή σαν Ελλάδα, αλλά φαντάσου αυτοί τι έχουν πάθει.
0: Θα παίξει και ο Μέση με την Αργεντινή. Ε.
1: Και ο Μέση και ο Ρονάλντο με την Πορτογαλία.
0: Και ο Νεϊμάρ με τη Βραζιλία.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, νομίζω είναι τα τελευταία τους.
0: Τα τελευταία, ναι. Τελευταία.
1: Αυτοί εκεί πέρα τους τα βάζουν στην τηλεόραση και βγαίνουν και ξέρεις, λένε ένα-ένα τα ονόματα σε εθνικό επίπεδο το κανάλια και αρχίζουν και ανακοινώνουν σιγά-σιγά, ξέρεις, τους παίχτες. Και περιμένουν όλοι τα σπίτια τους και περιμένουν να ακούσουν
0: το ονόματα. Ναι. Είδαμε φοβερούς αγώνες, φίλε, Βραζιλία, Αργεντινή, Γερμανία, Ιταλία, φοβερούς αγώνες. Ολλανδία.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος από σένα, έχω προλάβει τον Κρόιφ, φίλε.
1: Όχι, δεν τον έχω προλάβει.
0: Την εθνική της Ολλανδίας.
1: Άμα σου έλεγα να ξεχωρίσεις 2-3 έτσι τουρνουά ή 2-3 παιχνίδια που σου έχουν μείνει, ποια θα μου έλεγες?
0: Όχι, τώρα μου. Γερμανία, Ολλανδία. Δεν θυμάμαι το σκορ. Πού να θυμάμαι τώρα το σκορ. Γερμανία, Ολλανδία. Ιταλία, Ολλανδία. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Και Αργεντινή. Και Αργεντινή, Ολλανδία.
1: Αργεντινή.
0: Αυτή ήταν. 4-5 ομάδες.
1: Εγώ παιχνίδια. Εγώ θυμάμαι, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι που με τον Μπάολο Ρώση. Όσο που να ήμουν πολύ μικρό, όλο το θυμάμαι.
0: 3-1.
1: Ναι.
0: Με την κάτσε. Εγώ θυμάμαι το Ρώση σε ένα αγώνα 3-1. Με ποια ήταν όμως. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η ομάδα, ρε φίλε. Πολλά χρόνια. 3-1. Προηγήθηκε, μου φαίνεται, η αντίπαλη ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Ποια ήταν τώρα, ήταν Βραζιλία.
1: Βραζιλία ήταν το 3-1.
0: Βραζιλία,
1: 3-2 νομίζω. 3-2 νομίζω.
0: 3-1 μου φαίνεται. Anyway, τέλος πάντων. Ναι, ρε φίλε, τι παικταράδες.
1: Καλά, ο Πάολο Ρώση δεν ήταν και κανένας παικταράς.
0: Εγώ θυμάμαι ένα παικταρά, το Σόκρατες, φίλε.
1: Ναι, ο Σόκρατες και γιατρός. 3-1, έχεις δίκιο.
0: 3-1, φίλε, το θυμάμαι. Ναι, πω, τι μου θύμισες, ρε φίλε. Τι ωραία χρόνια, ρε. Βλέπαμε και καλή μπάλα.
1: Τώρα εντάξει, αυτά τα χρόνια, ξέρεις, επειδή τύχαινε και ήμασταν και στην Ελλάδα και ήταν και καλοκαίρι και βγάζαμε και τηλεοράσεις στην αυλή, θυμάμαι, να καθόμασταν έξω.
0: Στην
1: Βεράντα, στις αυλές, ξέρεις, βγάζαμε ειδική, κάναμε ειδικό κόλπο και βγάζαμε τηλεόραση έξω.
0: Έτσι.
1: Ωραία πράγματα, ωραία χρόνια. Ωραία χρόνια.
0: Ωραία χρόνια.
1: Πάολο Ρώση εναντίον της Βραζιλίας το 82, φίλε.
0: Ναι, φίλε, το 3-1 ήταν. Δεν ήταν 3-1. Το Ρώση το θυμάμαι σε αυτό το παιχνίδι, ναι. Δεν ήταν και κάποιος παιχταράς.
1: Όχι.
0: Αλλά ήταν γκολτζής. Και θυμάμαι και έναν... ένα... της Αργεντινής, αυτός, πώς τον λέγανε αυτόν με τα μαλλιά, Center Four, πες τον, ναι.
1: Της Αργεντινής.
0: Ναι.
1: Τον Μπατιστούτα.
0: Ο Μπατιστούτα, ρε φίλε, ναι. Πω, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Μπατιστούτα. Ναι. Ωραία χρόνια. Ρε. Πού να ξαναδούμε τέτοια μπάλα τώρα, λέει.
1: Εντάξει, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, αλήθεια. Δεν είναι όπως ήταν παλιά, εντάξει.
0: Τώρα θα παίζουν με τα chips, με τα μικροchip πάνω.
1: Ο Νικόλας λέει σε περίπτωση που δεν το πάρει η Αυστραλία, γελάει. Θέλω, λέει, την Αγγλία. Εντάξει, όχι. Εγώ υποστηρίζω Βραζιλία, μου αρέσουν αυτές τις χώρες. Και φυσικά μερικές φορές όταν αρχίζει και ξεσκαρτάρουν οι ομάδες, πάμε και με τα outsiders. Βλέπουμε μερικές φορές κάποιες ομάδες που πάνε έτσι λίγο, προχωράνε λίγο και τις υποστηρίζουμε λίγο παραπάνω, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, ναι, αλλά Βραζιλία είσαι εσύ, ε?
1: Εγώ είμαι Βραζιλία. Θυμάμαι φυσικά εδώ το τελευταίο Μουντιάλ της Εθνικής που είχε πάει τότε. Που ήμουν στην Αυστραλία. Θυμάμαι με γιγαντιοθόνες εδώ στο Όκλι, 5 ώρα το πρωί. Ωραία, θυμάμαι ωραία χρόνια.
0: Πότε έγινε?
1: Το τελευταίο Μουντιάλ πότε ήταν η Ελλάδα που πήρε μέρος? Το 8, το, δεν θυμάμαι πότε ήταν.
0: Ήσουν εδώ.
1: Εδώ, έχω το 8, συγγνώμη, το 14. 14 νομίζω ήταν. Όχι, το 26, 22, 18, 14.
0: Το 14, ναι.
1: Το 14, ναι. Το 14, τότε που πήγαμε στους, πώς είχαμε πάει?
0: Παίξαμε με την Αργεντινή.
1: Στους 16 ήμασταν και χάσαμε, αποκλειστήκαμε στα πέναλτι, κάτι είχε γίνει, ναι, που θα πήγαμε στους 8. Όχι, με την Κώστα Ρίκα είχαμε αποκλειστεί τότε.
0: Κώστα Ρίκα, ναι.
1: Ο Βαγγέλης λέει το 3-1 ήταν το Ιταλία-Γερμανία το 1982.
0: Ιταλία, Γερμανία. Μπλέξαμε, να σου πω, έχουμε μπλέξει με πολλούς του Βαγγέλιου, εσέ.
1: Ναι, ναι, τώρα τελευταία είσαστε της μόδας.
0: Πώς είναι, 5-6 πρέπει να είμαστε.
1: Ναι, έχουμε Βαγγέλιους, αρκετούς. Μπράβο μας, πες.
0: Μπράβο, μπράβο μας. Μπράβο. Και ο Μπέκεμπάουερ, φίλε, μην ξεχνάμε και τον Μπέκεμπάουερ.
1: Εντάξει, εγώ αυτό δεν τον πρόλαβα τώρα, τον Μπέκεμπάουερ. Πρόλαβα όμως το Ρουμενίγκε.
0: Τον Ξανθό, ναι, και εγώ τον πρώτο. Ναι, εντάξει. Άλλες καταστάσεις. Όπως είπες, βεράντες, καλοκαίρι, ναι, μπάνια. Περιμέναμε τι ώρα ήταν, το βράδυ ήταν. Τι ώρα ήταν, 8-9 η ώρα το βράδυ ήταν.
1: Η μεγάλη ματσάρα, λέει ο Βαγγέλης, ήταν το Γαλλία-Βραζιλία το 1986.
0: Γαλλία-Βραζιλία που κέρδισε η Γαλλία τη Βραζιλία 3-0.
1: Στα πέναλτι νομίζω το είχε πάρει η Γαλλία. Στο προημιτελικό, λες, Βαγγέλη, Γαλλία-Βραζιλία, τότε που είχε κερδίσει τα πέναλτι η Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος, 1-1 κανονική διάρκεια, κάτι τέτοιο.
0: Για μένα, λες?
1: Στον Βαγγέλη που στέλνει το μήνυμα, μας λέει ότι...
0: Α, στον άλλο,
1: ναι,
0: Βαγγέλη.
1: Ναι, ναι. Το Βαγγέλη τον Ούνο, εσένα θα σε λέω ντουο.
0: Ντουο, ναι.
1: Έλα, μια χαρά έχει δράσει τώρα. Πότε φεύγεις, είπες?
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Εγώ σου είπα, δεν πάω καλοκαίρι γιατί θα έφαγα πολύ ζεστή πέρυσι και θα πάω τον Αύγουστο.
1: Γιατί τον Αύγουστο είναι χειμώνας? Άσε μα να τελάνε τελείως για τον Αύγουστο.
0: Μετά τις 20 Αυγούστου. Μετά τις 20 Αυγούστου.
1: Εντάξει. Δεν πάω όλοι καλοκαίρι, θα πάω τον Αύγουστο.
0: Έφαγα πολύ ζεστή.
1: Μας δουλεύεις.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν ξέρω να πάω. Ιούνιο, Ιούλιο, δεν ξέρω να πάω.
1: Ενώ Αύγουστο δεν κάνει ζεστή, κάνει κρύο. Άσε μα, Ευαγγέλη.
0: Μετά τις 20 σπάει λίγο.
1: Εντάξει. Δεν μπαίνει θάλασσα.
0: Σπάει. Πού να κάνω μπάνιο κάθε μέρα?
1: Να, το
0: πού να κάνει μπάνιο με 40 βαθμούς, ρε στράτο μου? 40 βαθμούς, ρε φίλε, κάθε μέρα.
1: Λέω, ο Βάγγελος ο Ούνο λέει, ας κερδίσει η Αυστραλία την Κυριακή την Τουρκία και ας μην πάει πιθανά. Καλά, δεν εννοείται τώρα.
0: Στους Καλάδες πρέπει να τους κερδίσουμε.
1: Ναι, ναι, είμαστε όλοι εδώ με την χώρα που ζούμε, με την Αυστραλία.
0: Βέβαια, Αυστραλία, ρε φίλε. Βέβαια, Αυστραλία. Είδες οι Τούρκοι τώρα τι σχεδιάζουν, ε? Τα βλέπεις, ε? Τα ακούς?
1: Ναι, τα ακούω, αλλά δεν νομίζω να κάνουν και κάτι, να πετύχουν και τίποτα, τέλος πάντων.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Πιστεύεις δηλαδή κάτι, θα γίνει κάτι διαφορετικό?
0: Δεν ξέρω, φίλοι, δεν ξέρω, παίζονται πολλά παιχνίδια. Αλλάζεις κακέρα τώρα, δεν ξέρω.
1: Αλλάζεις κακέρα, η κακέρα αλλάζει... Για αυτοί θέλουν να του αλλάξουν. Εσωτερικά, εγώ νομίζω τα κάνουν αυτοί. Έχονται τώρα και εκλογές, έχει και προβλήματα ο Σουλτάνος. Να δούμε.
0: Δεν ξέρω. Είναι. Το άκουσες το άλλο στην Κρήτη με τους παιδικούς σταθμούς, ε?
1: Ναι.
0: Το διάβασες?
1: Ναι, ναι.
0: Ε?
1: Ναι, χαμός.
0: Που παίρνανε λεφτά από την ΕΟΚ.
1: Καλά, εντάξει, μην τρελαίνεσαι. Δεν πέσανε να βρει. Το είχαμε και εδώ, αυτό πριν από κάποια χρόνια, εδώ στην Αυστραλία. που ήταν, ανοίγανε 10-20 παιδικούς σταθμούς, δεν υπήρχε ούτε ένα παιδάκι μέσα και παίρνανε, κάνανε μούφα εγγραφές και παίρνανε τα λεφτά από το κράτος. Συμβαίνει παντού, Βαγγέλη. Απλά μερικοί ξέρουν να κρύβουν και τα σκάνδαλα λίγο καλύτερα. Δεν είναι χαϊβάνια.
0: Έτσι.
1: Και να σου πω και κάτι, το έχω πει πολλές φορές. Όταν υπάρχει γενικά, λέμε εμείς ότι υπάρχει μια κρίση στην Αυστραλία, αλλά δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, δηλαδή δεν μπορεί άλλο να πάει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ. Μπορεί κάποιες οικογένειες δεν έχουν πρόβλημα. Όταν δεν έχει τόσο σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, που ξαναλέω υπάρχουν οικογένειες που έχουν πρόβλημα, δεν κοιτάς τους πάνω. Όταν ψήνεσαι στο ζουμί σου και βράει στο ζουμί σου, αρχίζεις και λες, ξέρω, γιατί ο Μητσοτάκης έχει κάνει 30.
0: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, κοίταξε να δεις. Στην Ελλάδα όμως τρώνε ευρωπαϊκά κονδύλια και όταν κάποια στιγμή η ΕΟΚ πει τέρμα τα κονδύλια στην Ελλάδα, φίλε, εκεί να δούμε τι θα γίνει. Γιατί δεν είναι μόνο ΠΚΠ, είναι και άλλα. Τρώνε πολλά λεφτά, φίλε.
1: Πάντα τρώγανε.
0: Καταλαβαίνεις. Τι πες?
1: Πάντα τρώγανε.
0: Ναι, και άμα μια ωραία πρωία βγει και πει τέρμα τα κονδύλια για 2-3 χρόνια στην Ελλάδα, τι θα γίνει μετά?
1: Δυσκολάκι.
0: Έτσι, μπράβο. Εδώ στην Αυστραλία, εντάξει, τις πιάσανε, τέλος, εντάξει. Αλλά η Ελλάδα, φίλε, πατρίδα.
1: Και ακόμα συμβαίνει πάρτι, πάρτι, εδώ συμβαίνει. Δείτε πόσα δισεκατομμύρια δίνει το NIDS, πώς λέγεται αυτό, για τους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα κινητικά. Και θα καταλάβετε τι γίνεται.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, Ευαγγέλη, εντάξει. Πολλά τα λεφτά.
0: Και τα έχουν και τα δίνουν. Κόβουν δολάρια. Ξέρω και εγώ τι κάνουν. Να ξέρω τι γίνεται. Α, να σου πω μια περίπτωση στο τρένο, ρε φίλε. Τώρα που όπως προηγουμένως είχατε μια συζήτηση για τους οδηγούς στα λεωφορεία. Να σου πω τι μου συνέβη εμένα, αλλά στο τρένο.
1: Ναι.
0: Παίρνω το τρένο. Δεν θυμάμαι από πού και μέρα μεσημέρι είναι. Και πάω και κάθομαι και δεξιά μου αριστερά μου είναι δύο ζευγάρια.
1: Ναι.
0: Στην πρώτη στάση που κάνει μπαίνει ένας μεθυσμένος, φίλε, και άραξε και έβζε χιδέα από τη... Δεν καταλάβαινα εγώ τώρα καινούργιο στην Αυστραλία. Χιδέα. Καταλάβαινα ότι έβριζε χιδέα ένας μεθυσμένος. Στην επόμενη στάση, μετά από μια στάση, μπαίνουν μέσα δύο αστυνομικοί, σταματάει το τρένο στη στάση, μπαίνουν μέσα δύο αστυνομικοί, τον τραβάνε έξω και έρχονται οι αστυνομικοί μετά σε εμάς και μας λένε, συγγνώμη λέει, για την ενόχληση, δεν θα ξανασυμβεί. Ακούς ρε φίλε?
1: Ναι.
0: Τρελάθηκα. Έκανα το σταυρό μου, τι συμβαίνει?
1: Πού είπες αυτό?
0: Στο τρένο, μέσα στο τρένο.
1: Εδώ?
0: Ναι, εδώ, πήγαινα στο City. Καινούργιο στην Αυστραλία, ξέρεις, πήγαινε στο City. Ναι. Και μπαίνει ένα μεθυσμένος και άρχισε και έβριζε χυδαία. Καταλάβαινα ότι έβριζε χυδαία, αλλά εγώ δεν καταλάβαινα τι έλεγε όμως.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Εντάξει, άμα δεν καταλαβαίνεις, ευτυχισμένος.
0: Ναι, καταλάβαινα από μερικές λέξεις. Ναι, εδώ αγγλικά τώρα και να βρίζεις, που δεν ξέραμε εμείς τότε που ήρθαμε εδώ. Και μπαίνουν μέσα και τον τραβάνε έξω και έρχονται, έχει σταματήσει το τρένο.
1: Ναι.
0: Και έρχονται και μας λένε, συγγνώμη λέει, δεν θα ξανασυμβεί. Ευγενική, ναι.
1: Συγχωρεμένη.
0: Ναι, το θυμάμαι ρε φίλε, ναι, δεν θα ξανασυμβεί. Γύρισαν πίσω και μας ζήτησαν συγγνώμη αστυνομική ρε φίλε.
1: Εντάξει, σου κάνει εντύπωση,
0: Μου έκανε εντύπωση, ναι, μου έκανε εντύπωση. Δεν σε έκανε ένα εντύπωση. Καινούριο στην Αυστραλία, εδώ, να σου συμβεί αυτό με στο τρένο. Μέρα μεσημέρι.
1: Ευγενικά, ναι, πήγαινα στο
0: σύνταγμα. Είπες?
1: Ευγενικά, λέω τα παιδιά.
0: Ναι. Με στο τρένο, τώρα για το σύνταγμα.
1: Έγινε, Ευάγγελε. Έγινε, παλικάρι μου.
0: Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
1: Επίσης και σε σένα, να είσαι καλά.
0: Αστροχέμπι

0: Κώστα Ρίκα λέει στα πέναλτι, έπιασε τα ντερά του αυτή την ημέρα του ομοφυλακά του. Ναι, θυμάμαι, αυτός τους είχε σώσει όντως. Η καλύτερη φωνιά της Αυστραλίας ήταν το 2006 και αδικήθηκαν με τους Ιταλούς. Ού, το θυμάμαι αυτό, ναι, ήμουν στην Ελλάδα.
1: Και την Αλμύρα απ' τα χείλη μου φιλούσε.
0: Γαλλία-Βραζιλία στον ημιτελικό, με τη Γαλλία να προκρίνεται στα πέναλτι, με Σόκρατες και Πλατινί να έχουν χάσει πέναλτι. Ναι, ρε φίλε, όντως. Σόκρατες και Πλατινί. Η καλά τα σιγουράκια είχαν χάσει το πέναλτι τότε, το θυμάμαι. Ωραία ομάδα αυτή της Βραζιλίας, ε. Έλντερ, Ζίκο, Σόκρατες.

0: Είδατε μια φωτογραφία του Μαζονάκη που είναι, έχει φάει ξύλο. Έτσι φαίνεται να έχει φάει ξύλο. Μαύρα μάτια, μόλοπες στο πρόσωπο. Μια φωτογραφία λοιπόν στην οποία εμφανίζεται με τραύματα στο πρόσωπο, δημοσίευσε στα social media ο Γιώργος Μαζονάκης, προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές του. Ο τραγουδιστής κοιτάζει το φωτογραφικό φακό ενώ φαίνεται να έχει χτυπήσει το αριστερό του μάτι και κάτω από αυτό να έχει τοποθετηθεί ένα τσιρότο. Για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν με το χρόνο, έγραψε ο Μαζονάκης στη λεζάντα του στιγμιότυπου που ανάρτησε στο λογαριασμό.
1: Για σένα, ναι, και λιώνω.
0: Για τη Μαρή... Δεν εξηγεί όμως πώς προκλήθηκαν αυτοί οι τραυματισμοί.
1: Μ' αφήνεις μόνο, εγώ σ' αγάπησα και δεν το μετανιώνω.
0: Καλό θα ήταν να μας πει ουσιαστικά πώς. Εν τω μεταξύ τώρα μου θύμισε ένα τραγούδι, αυτό που λέει τα δάκρυα που δεν στρώνωσα με τον πόνο. Νομίζω το αναφέρει σε στίχο μέσα τραγουδιού του, αυτό εδώ το κομμάτι, ο Πασχάλης Τερζής. Ο ματάρα, έτσι. Πόσο λείπει από την ελληνική δισκογραφία ο Πασχάλης Τερζής. Νομίζω αυτό που αναφέρει μας τον έχεις το γράφει μέσα στο στίχο το είναι, του συγκεκριμένου τραγουδιού. Για να δούμε, πριν πάω στον κύριο Κώστα.

0: Για ό,τι έκανα.
1: Έλα κύριε Κώστα.
2: Καλησπέρα κύριε Στράτο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Τώρα είπατε για το Τραμπ, το Ιράν τώρα να τα νέα, βλέπω τα νέα. Το Ιράν βγαίνει από τις συνομιλίες γιατί θέλει να σταματήσει ο πόλεμος στο Λίβανο.
1: Ο πόλεμος στο Λίβανο
2: δεν σταματάει.
1: Γιατί δεν σταματάει?
2: Είπαν άμα δεν σταματήσει ο πόλεμος στο Λίβανο, οι συνομιλίες σταματάνε.
1: Ο Τραμπ πάντως ανακοίνωσε ότι σταματάει ο πόλεμος στο Λίβανο.
2: Ναι, αυτό το λέει, όμως ο Εβραίος είπε άλλα. Ο Εβραίος είπε για κάθε ντρόν που θα στείλουν σε εμάς 10 σπίτια θα τα κατεβάζουμε, πολυκατοικίες, όχι σπίτια, πολυκατοικίες. Και τώρα το πρωί ο Νατανιάχου βγήκανε φαντάρι και λέει εμείς κάνουμε μεγαλύτερη βάση, παίρνουμε πιο πολλά χωριά, πήραν άλλα 2 χωριά στο Λίβανο, στο νότιο Λίβανο, για να έχουμε το buffer zone, να μην μας χτυπάνε. Και άμα συνεχίσουμε με τα drones, θα κατεβάζουμε πολυκατοικίες. Ένα drone, 10 πολυκατοικίες. Τι είναι αυτό? Πώς λέει σταμάτησε? Δεν σταμάτησε. 3.400 άτομα σκοτωμένοι. Μα σήμερα είπε το Υπουργείο Εξωτερικού του Λίβανο. 3.400 άτομα. Μέσα παιδιά, τα πάντα. Δεν ξέρω ο Τραμπ τι λέει. Μου φαίνεται ο Τραμπ έχει πρόβλημα με τη γυναίκα του και λέει ό,τι θέλει.
1: Δεν λέω, το θέμα είναι ότι...
2: Έτσι όπως πάμε εδώ στην Αυστραλία, η καλύτερη χώρα ήταν και ακόμα είναι. Όμως, ό,τι γίνεται τώρα...
1: Κύριε Κώστα, μιλάμε και λέμε για τον πόλεμο με τη Χεζμπολά και τον πόλεμο στο Ιράν, ότι έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, αλλά δεν λέμε ότι έχουν σκοτωθεί και 1 εκατομμύριο άνθρωποι στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας.
2: Ουκρανίας, εμείς μπορούμε να το πούμε.
1: Μιλάμε για 1 εκατομμύριο κόσμος.
2: Ναι, να σταματήσουν, να δίνουν όπλα. 1 εκατομμύριο από εκεί και άλλοι 10%...
1: Έστω και δεν να σταματήσουν να δίνουν όπλα, ναι, οκ, okay, αλλά ναι, ο Ρώσος δεν σταματάει.
2: Να σταματήσουν, κύριε Στράτο, να σταματήσουν. Τα νέα δεν σας λένε τίποτα εδώ. Okay. Ότι οι Γερμανοί, Γάλλοι και Εγγλέζοι...
1: Πόσοι Ρώσοι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο?
2: Κάπου 300.000 έχουν σκοτωθεί. Ναι, έχουν σκοτωθεί, ασφαλώς. Σκοτώνονται τη Σλάβια, δεν σκοτώνονται ούτε οι Εβραίοι, ούτε οι Εβραίοι.
1: Ακόμα χειρότερα.
2: Ούτε Σλάβοι, ένα έθνος.
1: Η ανθρώπινη ζωή είναι ανθρώπινη ζωή τώρα. Είτε είναι Εβραίοι, είτε είναι Ουκρανοί, είτε είναι Ρώσοι, τώρα δεν είναι. Μετράμε, έχει κόστος συγκεκριμένο η απώλεια ενός ανθρώπου.
2: Και μην ξεχνάτε, το Ντονέτσκ έχει 120.000 Έλληνες. Εγώ σας έστειλα μια φωτογραφία πόσα χωριά και πόσες μικρόπολεις. Είναι στο Ντονέτσκ και ελληνικές.
1: Πόσοι άμαχοι έχουν σκοτωθεί σε αυτόν τον πόλεμο εκεί στην Ουκρανία?
2: Ναι, γιατί αυτό δεν το... Σταματήστε τα όπλα. Τι κάνει ο Αμερικάνος τώρα? Χτύπησαν το σχολείο και λέει κάναμε λάθος όπως κάνουμε λάθος στο Ιράν. Που σκοτώσαμε 120 κορίτσια. Το βλέπετε? Γιατί λέει... το αυτό πως λέει... το κομπιούτερ είπε ότι είναι φαντάρικη. Το λέμε και γι' αυτό λέμε, θέλουμε να σταματήσουμε, πώς το λένε. Ο Ζελένσκι είπε δεν σταματάω γιατί άμα σταματήσω θα τον φάνε εκεί οι ρατσιστές από τη Δυτική Ουκρανία. Εκείνο είναι άλλο, πρέπει να ξέρεις την αρχή για να μιλάμε για την Ουκρανία. Εδώ μιλάμε για το Λίβανο, που λέει, ορίστε ο Τραμπ πάλι, σταματάμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εμείς δεν δίνουμε όπλα στην Ουκρανία. Εμείς τα πουλάμε στην Ευρώπη και η Ευρώπη τα δίνει στην Ουκρανία. Πώς το σταματάς τον πόλεμο? Αυτό. Το άλλο είναι εντάξει. Αυτό το λένε το Νοέμβρη θα τελειώσει στην Ουκρανία. Δεν τελειώνει τίποτα. Ούτε στο Ιράν, ούτε στην Ουκρανία. Και τώρα που φεύγουν τα πετρέλαια που ήταν τα reserve πετρέλαια όλος ο κόσμος που μεταχειρίστηκε, το πετρέλαιο το Ιούλιο, Αύγουστος, η γνώμη μου, μπορεί να πάει πιο πάνω. 200 δολάρια, γιατί δεν έχει πετρέλαιο. Έχουμε μείνει από 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα. Πίσω. Το άλλο είναι, κύριε Στράτο, τώρα όπως πάει η Αυστραλία, θα γίνει όπως στην Νότια Αφρική. Τώρα το δικό σας το μαγαζί, πουλάτε σοβλάκια. Έρχεται ο Κώστας και λέει, listen Mike, θα με πληρώνεις τόσα την εβδομάδα. Άμα δεν με πληρώνεις θα σου κάψεις το μαγαζί. Τι θα κάνετε?
1: Τι θα κάνω?
2: Εγώ λέω έτσι, το δικό σου το μαγαζί, το άλλο το μαγαζί, και τα μαγαζιά με τα τσιγάρα. Τι θα γίνει? Αυτό μπορεί να γίνει εδώ στην Αυστραλία, γιατί η ακρίβεια πάει πάνω. Ντομάτα 10 δολάρια.
1: Ο Μάρκος τελά. Λέει ότι ο πόλεμος θα σταματήσει όταν φύγουν οι Ρώσοι.
2: Από πού, από την Ουκρανία?
1: Ναι.
2: Ο Μάρκος, εντάξει, καλά λέει και αυτός. Γιατί ο Μάρκος πρέπει να διαβάσει ιστορία. Από πού θα φύγουν, από εκεί που είναι Ρωσία? Ο Μάρκος να ξέρει ποιος την έκανε την Ουκρανία το 17. Το 1917, Εβραίος Ελένης.
1: Δεν έχεις καθαρή σκέψη τώρα, αφού ξέρω τώρα, είσαι αβαντάρης τον Πούτιν τώρα, εσύ τώρα, δεν είναι.
2: Όχι, δεν είναι Πούτιν. Καλά, ο Πούτιν τι να κάνουμε.
1: Έκανε τώρα, μην είναι τώρα. Αφού τον εγουστάρεις τώρα τον Πούτιν, τον αβαντάρεις, δεν θα τον βρεις πουθενά λάθος.
2: Γιατί όχι μόνο τον εγουστάρ, τον εκτιμώ, γιατί ο άνθρωπος έσωσε τη χώρα. Το ξέρω, δούλευα, με έστειλε για τα πορτοκάλια στην Ελλάδα. Γι' αυτό. Ξέρεις πώς ήταν η χώρα. Το ξέρετε, κύριε Στράτο.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό ήρθε και λέει θα με πληρώνει στην ομάδα. Τι θα τον κάνει, θα τον χτυπήσετε, θα τον σκοτώσετε ή θα τον πληρώνετε?
1: Τι να σου πω, ρε κύριε Κώστα μου τώρα, τι να σου πω τώρα, εγώ δεν είμαι... Τέλος πάντων.
2: Ετοιμαστείτε για τον πόλεμο. Πώς το λένε, ο Μακρόν θέλει να πολεμήσει. Εγώ γι' αυτό λέω, κανένας δεν σκέφτεται τι μπορεί να γίνει. Ο κόσμος δεν φοβάται πυρηνικά. Τελείωσε. Κάποτε το 70 φοβόμασταν όλοι πυρηνικά. Πω, τι λέει, τίποτα, βγαίναν όλοι έξω. Τώρα θα πολεμήσουμε τη Ρωσία. Γιατί, τι σε έχει κάνει? Η Ρωσία θέλει, λέει, να μας πολεμήσει εμάς. Ποιος? Άμα ήθελε να το κάνει αυτό, το φτιάχνει το 45. Τώρα ο Άγγλος που έχει ένα στρατό που δεν μπορείς να το βάλεις στο γήπεδο, θα μείνει θέσεις θα μείνουν στο γήπεδο, θα πάει να πολεμήσει. Όμως η Αγγλία θα τους βάλει όλους μέσα στο χορό και θα βγει όπως πάντοτε κάνει η Αγγλία. Ο Γερμανός. Παιδιά, ο Γερμανός δεν επιτρέπεται να έχει στρατό. Θα κάνουμε, λέει, το μεγαλύτερο στρατό στην Ευρώπη.
1: Από το ΘΑ μέχρι να το
2: κάνουμε. Και θα βάλει και το μουστάκι και εντάξει. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου,
2: αυτό
1: γεια
2: είναι.
1: Σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σου, κύριε Κώστα. Λοιπόν, τελευταία μηνυματάκια. Τον ντρόν, λέει, στη Ρουμανία, ποιος το έστειλε. Έξω οι ρωσικές βάσεις από την Αυστραλία, γελάει ο φίλος, το πειράζει τον κύριο Κώστα. Λοιπόν, καλημέρα στη Σοφία μας, καλό πρωινό και σε σένα. Το καλύτερο τραγούδι το άφησε στο τέλος. Τερδής μοναδικός και ανεπανάληπτος, φιλιά πολλά. Καλημέρα στην Ανθούλα μας. Η Ανθούλα μας τώρα κύτρα, 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα Ανθούλα μου, όλοι πληρώνουμε λέει. Μεγάλη Πασχάλη, κάποιοι περισσότερο. Καλημέρα Στράτο, γεια σου Ανθούλα μου. Καλημέρα στον Κωστάκη. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα Τρίτη. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, να περνάτε καλά, να χαμογελάτε, φτιάξτε την ημέρα μόνοι σας, τα υπόλοιπα από αύριο, bye bye.
0: Μην πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πιτόγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
5: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
6: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
5: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
6: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
5: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
6: Τηλέφωνο 9429-4800.
5: 429 Bridge Road, Richmond.
6: Moss Property Consultants.
5: Αξιοπιστία
6: και ασφάλεια.
4: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
7: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
9: Αρκετά.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
9: Αρκετά.
8: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
9: Αρκετά.
8: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
10: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
8: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
10: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
10: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
8: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
11: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

γυρίσεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίσεις σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτμι απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο μύτμι. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αχ, αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Σε κοιτάζω να κλαις τις καλές εποχές, ίσως πίσω γυρνούσα. Ίσως γκρινιάζα πως είναι η σχέση γκρεμός, μα μετά θα περνούσα. Σε κοιτάζω να κλαις.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
2: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
1: Έχασες κάποιο interview?

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με το Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μόλ Οκλέη.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
4: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη. Ακόμα.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Ρυθμός
1: Radio. Γεια σας σε όλους τους φίλους στην Αυστραλία. Είμαι ο Γιώργος Γιασεμής και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι στο Ρυθμό. Καλή ακρόαση.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω? Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πιτόγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
5: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
6: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
8: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
8: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

γυρνάς, πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
4: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast.
1: Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Αντέχω. Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: Νίγει να βγει, αυτό τίποτα. Δεν αγχωριέμαι που τον έβλεπω έτσι.
1: Κάτσε τώρα, γιατί έχουμε στη γραμμή κι άλλον που ασχολείται με το που έχει πρόβλημα το πουλί του.
2: Οχ. Για βγάλω το
0: νερό. Δεν παραγγελίζει, δεν έχουμε πρόβλημα. Που δεν το πουλί σου έξω.
1: Για περίμενε τώρα, γιατί πήρε ειδική στα πουλάκια. Περίμενε.
0: Ευχαριστώ.
1: Μην μιλάτε λίγο, να μας δώσει τα φόντα της.
3: Τι είναι το πρόβλημα, παιδιά?
1: Το πρόβλημα είναι ότι ο Θοδωρής έχει ένα πουλάκι, το οποίο λέει δεν βγαίνει έξω και βγαίνει έξω μόνο το βράδυ.
2: Πει, γιατί θέλει να πει και μάρκα και μοντέλο. Άσε τα πει ο Θοδωρής.
3: Έχει περάσει ψυχολογικά προβλήματα από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες. Πρέπει όλη μέρα, κάθε μέρα, κάποιος να μπορεί να το μιλάει, να το παίζει.
1: Πάρης μου. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι δεν το παίζει το πουλάκι κανένας.
3: Στρατό. Ορίμασε λίγο.
0: Προειδοποιώ ότι αν έρθει στο σπίτι μου πρέπει να προσέξει τώρα λίγο που να αρχίσει και μιλάνε και βρίζουνε.
3: Τι πες όμως αυτό, γιατί εσύ βρίζεις προς κάτω.
0: Δεν βρίζω τα παπαγάλια. Τα παπαγάλια βρίζουν εμένα.
1: Δεν έχετε τέτοια.
3: Εγώ ποτέ δεν βρίζω ποτέ.
1: Δηλαδή εσένα τι λένε τα πουλάκια σου, το πάτερ ημών. Πάρεις.
4: Θα συνοψίσουμε.
1: Να τους κι ο άλλος.
4: Τα πουλιά είναι μια χαρά, αυτός είχε το πρόβλημα.
5: Ρε μπας και ο παπαγάλος έχει μεγαλύτερο πουλί από το δικό του.
0: Δεν θα είχε ψυχολογικό μας ο παπαγάλος.
2: Θα είχες εσύ ψυχολογικό.
0: Μα αυτό δεν είναι τόση ώρα. Δεν είχε παπαγάλος.

σου. Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
1: Ακούς τις επιτυχίες.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά. Θέλω για πάντα.

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Cosmos Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Μου δώσες θέμα δυνατό και έκανα στάση. Την ψυχραιμία μου εντελώς την έχω χάσει. Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστερ δυνατό πάνω απ' τη βάση. Το έχεις σπουδάσει. Κάθε ρεκόρ σε αυτό

ο πάνωβλος. Είναι ο πνεύμα κι αλάτι στις πληγές μου κάθε βράδυ υποθύμαγα. Μα σε περίμενα, μα στείλει ο εκκλημά σου. Τώρα ήρθε η σειρά σου με γονάτισες.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ο μάστορας της πισίνας ήρθε.
1: Ο μάστορας θα έρθει αύριο. Ο μάστορας θα έρθει αύριο και θα βγάλει το short από την τρύπα.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Τι βγάλει το short από την τρύπα?
0: Έχασε το μαγιό του στην πισίνα.
2: Ο μάστορας?
0: Όχι.
2: Ο Κυρκώστας? Πώς έφυγε το μαγιό μόνο του?
1: Όχι.
0: Όταν ήταν εκεί ο Ξάνα με τις κοπέλες.
2: Να.
0: Όχι, όχι, το μαγιό. Και μπλόκαρε το φίλτρο της πισίνας.
2: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο όταν δεν ήρθατε.
0: Ναι.
1: Το κορίτσι άρχισε να κλαίει.
0: Και εσύ συγκινήθηκες και έλα το μαγιό. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9:30 το πρωί. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Αν θέλεις να έχεις ένα σπίτι κάτω με 10 εκατομμύρια δολάρια.
2: Τώρα αυτή είναι η ερώτηση, αλήθεια τώρα. Τώρα μου κάνεις πλάκα, έτσι δεν μπορεί. Όχι. Δεν ξέρω, όχι. Για να αγοράσω, ρε φίλε, 150 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, θα έδινες 150 εκατομμύρια να πάρεις
2: ένα
1: σπίτι.
2: Μην έχω και ένα.
1: Βρέασε τι θα έχεις.
2: Όχι, δεν θα τα έδινα γιατί δεν τα έχω.
1: Δεν θα αναλύσω το ε9 σου ήθελα... για να δω άμα θα
2: ωραία,
1: το έπαιρνε.
2: Ναι, αν είχα για να αγοράσω ένα σπίτι 150 εκατομμύρια δολάρια, θα το αγόρασα. Αυτό προϋποθέτει.
1: Είσαι αμαρτωλός.
2: Γιατί?
1: Γιατί είσαι ματαιόδοξος. Ματαιοδοξία
2: ναι.
1: Είναι ό,τι μεγαλύτερο. Γιατί, και μετά γιατί, μου λες εμένα που θέλω εγώ τα 100 εκατομμύρια και τέτοια.
2: Μου είπες, άμα είχες 150 εκατομμύρια να αγοράσεις ένα σπίτι, θα το αγόρασα. Σου λέω ναι.
1: Ωρε φίλε.
2: Τι έπαθες. Είναι δυνατά.
1: Είναι ταλαιπωρημένα, δεν ξέρω.
2: Τα κάναμε έτσι.
1: Ακούω λες και εγώ είμαι συναχωμένος.
2: Νικό, δεν ακούσα. Έχεις συνηθίσει ένα ακουστικό γιατί είσαι μεγάλος άνθρωπος και μόλις βάζεις με ακουστικά έχεις πρόβλημα. Όχι, μην τα βάζεις αυτά. Αυτά είναι. The Greek
0: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: σε βλέπω.
1: Ρυθμός Radio. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
5: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
6: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
7: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
8: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Βάζω αγγελία στην εφημερίδα να βρω άνθρωπο να ξέρει να έχει experience από σαν μάγειρα, ξέρω εγώ έτσι. Να κάνει έμπερκες και αυτά. Έρχεται τώρα ο άλλος εδώ, είναι μια εβδομάδα και μου λέει αυτό, λέει είναι λέει αγγούρι. Τώρα που μιλάμε.
1: Τι πράγμα.
0: Και, ναι, αγγούρι. Του λέω φέρε μου 4 αγγούρια και το γιαούρτι από το ψυγείο να κάνουμε τζατζίκι και μου λέει αυτό, λέει είναι αγγούρι. Του λέω τι σε μοιάζει, λέω γιατί σε μοιάζει. Και υποτίθεται με έφερε χαρτί ότι είναι μάγειρα.
2: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

σου. Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μολόκλει.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429 4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.